0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Και αυτό το μεσημέρι στην τροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό για εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο συνήθως ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια αυτής της εκπομπής. Χτες κάναμε χρήση ρεπό και ακούστηκε μόνο μουσική και σήμερα υπήρχαν κάποιες έκτακτες υποχρεώσεις και έπαιζε και να μην βρεθώ και σήμερα εδώ στο μικρόφωνο να τα λέμε, ωστόσο τακτοποιήθηκαν όλα και βρίσκομαι για να ακούσουμε μαζί τραγούδια, για να τα πούμε. Μια Τετάρτη 13 του Μάη, ηλιόλουστη μέρα, αλλά πίσω από αυτήν να υπάρχει μεγάλη σκοτεινιά και πίκρα.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι

«Της χαράς στο μαγαζί» ο τίτλος. Άντε να καταφέρεις τώρα να φτιάξεις «Της χαράς στο μαγαζί». Δεν νομίζω ότι είναι απλό. Και όπως έλεγα και πριν, μπορεί η μέρα μέχρι στιγμής να είναι ηλιόλουστη. Ο Μάης να έχει δώσει τις δύο τις τελευταίες μέρες τις πιο ζεστές του διαθέσεις. Αλλά αυτό το σημείωμα, το πικρό, πολύ πικρό σημείωμα που βρέθηκε σε μια μαθητική αθλητική τσάντα πάνω στην ταράτσα που είχε μια κλειδωμένη πόρτα και ένα ζευγάρι μαύρα ακουστικά κάτω στο δρόμο πεταμένα, όλα αυτά άφησαν εδώ που τα λέμε σε όλους μας ένα πολύ ισχυρό χτύπημα από αυτά τα δύο κορίτσια και με αυτά τα δύο κορίτσια που πέσαν στο κενό. Το άγχος των Πανελλήνιων, ένα σημείωμα που λένε οι ψυχολόγοι, δεν ξέρω για τους φίλους μου τους λόγιους, πάντως οι ψυχολόγοι λένε ότι καλό είναι να μην δημοσιεύονται τα ιδιόχειρα αυτά χειρόγραφα σημειώματα αυτοκτονιών, γιατί λειτουργούν πολλές φορές, δυστυχώς όχι αποτρεπτικά, αλλά με ταύτιση. Ούτως ή άλλως, όσοι το γράψαμε στις πολύ προσωπικές μας φιλικές σχέσεις των social media δημοσιεύτηκε και συμφωνώ και εγώ ότι καλό είναι αυτά να μην μεταφέρονται από τα δημόσια μέσα μέχρι σε ένα βαθμό πραγματικά μπορεί και να επηρεάσει επίσης ευαίσθητα μικρά άτομα σε τέτοιες συμπεριφορές. Λοιπόν, πραγματικά η κοινωνία εδώ που τα λέμε έμεινε άναυδη, αλλά ωστόσο όλη αυτή η υποκριτική μας συμπεριφορά, γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι θηκευτούργοι απέναντι σε αυτό το θέμα, και όλη αυτή η αντίληψη του ανταγωνισμού και των ψευτοαρίστων, νομίζω είναι αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε πολύ συνολικότερα κοινωνικά. Δεν έχω άλλα σχόλια μεγάλα να κάνω. Η διάθεση, όπως καταλαβαίνεις, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, είναι και η δική μου, βαθιά τραυματισμένη και επηρεασμένη από αυτό που συνέβη. Από τις δύο 16χρονες, 17χρονες, κάπου εκεί ανάμεσα που πέσαν στο κενό, από τα ράτσα πολυκατοικίας, όπως πολύ καλά έχετε μάθει, και όλοι λίγο πολύ και όλες λίγο πολύ, γι' αυτό έχουμε μιλήσει τις τελευταίες ώρες. Οπότε ένα τραγούδι ακόμη, Απόστολε, και πάμε παρακάτω. Λένα Πλάτωνος, Γιώργος Χρονάς, Παντελής Στοχαρίδης.

0: Εσύ του μίλησες πρώτος ή αυτός ήρθε προς τη μεριά σου?
1: Κορίτσια, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, του κομματιού αυτού που φτιάξαν η Λένα Πλάτωνος, όπως ανέφερα πιο μπροστά, και ο Γιώργος Φωνάς, και το λέει, έχει καταπληκτική φωνή και ερμηνευτική δυνατότητα. Το λέει ο Παντελής Στοχαρίδης. Να δώσω τρόπους επικοινωνίας 2313-338-456 τηλεφωνικά. Να θυμίσω βεβαίως ότι μας βρίσκεται και στα social media, στο Facebook, 958FM3 για το πρόγραμμα, η Βόλτα, η σελίδα της εκπομπής, πως αλλιώς τα λέμε, και μέσω μηνυμάτων SMS τα λέμε, με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα ήταν μάλιστα, να το πω αυτό, μεταφέρθηκε η επικοινωνία μας, η συνέντευξη που θα μας παραχωρούσε και η συζήτηση που θα κάναμε. Ήταν να τα πούμε εδώ και με την Γεωργία Βελιβασάκη, την ποιήτρια και ερμηνεύτρια και πρόσφατα και καθηγήτρια της επιτελεστικής ποίησης. Θα μιλούσαμε και για τις ποιητικές της διαδρομές, αυτή το άτομο 0 που κυκλοφόρησε το 24 από τις εκδόσεις Μίλη, και με αφορμή αυτό, τώρα που συναντηθήκαμε στην έκθεση βιβλίου, θα συζητούσαμε και για ό,τι συμβαίνει και μουσικά αλλά και λογοτεχνικά στο σήμερα. Η κουβέντα μας θα γίνει την Παρασκευή. Μέχρι τότε να σας πάω λίγο στο ένα ελάφι στη Σταδίου με στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου και την μουσική του Χρήστου Λεοντή και την πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Μπαγιώκη, με τις ευχές μας στα 25χρονα του μετρονόμου. Είναι στη γιορτή του Θανάση Συλληβού, του μετρονόμου ο Χρήστος Λεοντής, με την ευχή να περάσουν πολλά πολλά ακόμη ωραία χρόνια με τις εκδόσεις είτε βιβλίων είτε δίσκων. Πάμε με αυτό μέχρι το κλείσιμο του πρώτου μέρους, νομίζω, Απόστολε. Ωραία.

Περνάς και ανάβουν φως μου οι βιτρίνες. Ανάβει και το πάθος μου τρελό. Στριγκλίζουν γύρω κλάξον και σιρήνες. Μα εσύ ποτέ δεν χάνεις το ρυθμό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά αυτή την ώρα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των αργουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Και να που η σειρά αυτή των graphic novel του Μικρός Ήρος έφτασε και στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Τα λόγια βέβαια τώρα για να περιγράψουμε τη μορφή ή να περιγράψουμε την επίδραση και την αξία που είχε ο πρίγκιπας, όπως ονομάστηκε, του ελληνικού ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, μέσα στο τραγούδι, είναι ό,τι και να πεις δεν φτάνει, και ούτε και φτάνουν και οι εκπομπές, θα έλεγα, για να ασχοληθείς εκτεταμένα με αυτό το διαχρονικό τελικά, όπως έχει φανεί έργο. Όμως να που έφτασε και στην ένατη τέχνη, στα κόμιξ, και ο Κατήρ Τζιγιανόγλου, ψάχνω να βρω το όνομα γιατί είναι και λιγάκι δύσκολο, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος λοιπόν, βγαίνει το Παύλο Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη από τον Ηλία Κατήρ Τζιγιανόγλου και τον Κώστα Σκλαβενίτη. Η παρουσίαση θα γίνει τώρα αυτές τις μέρες κάτω στην Αθήνα, στην Comic Dome Con έκθεση που γίνεται 15 με 17 του Μάη, από σήμερα δηλαδή, από μεθαύριο και μέχρι τις 17, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για να ακούσουμε κάτι από Σιδηρόπουλο και να επανέλθουμε να σας πω και πώς μπορούμε να το βρούμε εμείς μετά σε πανελλαδική πια κυκλοφορία.
2: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια κι είναι στις νύχτες του Μαγιού. Με βλέμμα καρφωμένο προς την πόρτα. We'll be right back.

αλυσίδα σε διαδήλωση να φεύγουν με τη γεύση του μισού. Το πλήθος ξέρναει την αγρύπνια τους και τους σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες.

διαμορφωμένοι σαν εξτρεμιστές. Γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μέσα στις φυλακές, πεθαίνοντας τον δρόμο ότι πεθαίνουν στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουν την αλφαβήτα της κραυγής.

Η Σοβαρή Κλόουν πρέπει να είναι ένα από τα πιο αντισυμβιατικά και συνάμα πρωτοποριακά τραγούδια της εποχής τους. Η Σοβαρή Κλόουν του Παύλου Σιδηρόπουλου, σαφέστατα πειρασμένη από την Beatniks ποίηση, τους Ginsberg κλπ. Και με τη γυναικεία φωνή, όπως έχω ξαναπεί, να είναι εκείνη της Δήμητρας Γαλάνη, που δεν φαίνεται πουθενά, δεν γράφεται πουθενά στο δίσκο, γιατί δεν είχε την άδεια της εταιρείας της και δεν ήθελαν να μπλέξουν αυτές οι δύο διαφορετικές εταιρείες. Κλείνει λοιπόν αυτή η μικρή παρένθεση για το κομμάτι που ακούσαμε και να πω δύο λόγια ακόμα για την παρουσίαση του κόμιξ Παύλου Σιδηρόπουλου εν κατακλείδη, του Ηλία Κατιρτζιανόγλου, το ονειρικό, όπως λένε αυτοί που ήδη το διάβασαν, σενάριο, και του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη τα σκίτσα, τα εικαστικά. Γίνεται η παρουσίαση στο πλαίσιο του Comic Dome Con που γίνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Παλή Φούρνη, 15-17 Μαΐου. Εκεί είναι η έκθεση, εκεί είναι και η παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, της έκδοσης αυτής από το Μικρό Σύρος, το Εν Κατακλείδη. 2 το μεσημέρι, στην Κυριακή 17 Μαΐου γίνεται η παρουσίαση. Για το κοινό, η πανελλαδική, για όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο, η πανελλαδική κυκλοφορία γίνεται την προσεχή Τετάρτη, 20 Μαΐου, τότε θα είναι διαθέσιμο και για όλους εμάς. Και μέχρι τότε βέβαια να πούμε ότι ο Σιδηρόπουλος και ως ένατη τέχνη σίγουρα θα συγκινήσει ακόμη μια φορά.

Πάντα εδώ, πάντα στην τροχιά σας η Βόλτα από το 958 με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Λίγο απ' όλα σήμερα η εκπομπή, στα καλλιτεχνικά, στα πολιτιστικά, στα μουσικά και μετά την αναφορά για το ότι ο Παύλος Σιδηρόπουλος έγινε και κόμιξ. Πάμε να μάθουμε για μια προβολή ταινίας με τον τίτλο «Τα όνειρα που μοιραζόμαστε», που γίνεται σήμερα στον χώρο, κοινωνικός χώρος εκδηλώσεων, το Info Libre, που βρίσκεται στην Φιλίππου Δραγούμη, κοντά στο πλάι, στο τουρκικό προξενείο, να το πω, ας πούμε, μουσείο Ατατούρκ, το λένε επίσης εκεί. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο στις 8 απόψε, η ταινία είναι γυρισμένη σε περισσότερη από 10 τοποθεσίες στο Μεξικό και την Ευρώπη. Είναι μιας Μεξικάνας σκηνοθέτριας, της Βαλεντίνα Λέντουκ Ναβάρο, η οποία θα βρίσκεται και εδώ στην παρουσίαση. Κάνει μια περιοδία μίνι, θα έλεγα, αυτή η ταινία. Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Παναγιά της Χαλκιδικής, μένει δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη και μετά κατεβαίνει και στην Αθήνα. Μέσα στις προβολές αυτές είναι 13 και 14. Εγώ σας μιλώ τώρα για την σημερινή. Αύριο 14 γίνεται στη Βιομέ, από ό,τι διαβάζω. Το θέμα της είναι η σημασία της φροντίδας της ζωής. Και ξεκινάει από ένα ουτοπικό 2050, από εκείνο το ονειρικό μέλλον, και γυρίζει σιγά σιγά προς τα πίσω, στις σημερινές κοινότητες που έχουν οργανωθεί, κοινότητες που επιδιώκουν την διαφορετικότητα, την διατήρηση της διαφορετικότητάς τους. Είναι δηλαδή ένα ταξίδι σε διάφορες περιοχές του κόσμου όπου διαφορετικοί λαοί αψήφισαν το σύστημα και ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο, την προστασία της ζωής, είτε είναι το νερό, είτε είναι η γη τους, είτε είναι η γλώσσα τους, είτε είναι τέτοια στοιχεία. Έχει πάει η σκηνοθέτρια από τα εδάφη στην Τσιάπας, ας πούμε, τα ζαπατιστικά καρακόλ, όπως διαβάζω. Έχει πάει στο Φροσάν της Ισπανίας, στη Γαλλικία, έχει πάει στην Πουέμπλα επίσης του Μεξικού. Έχει γυρίσει, όπως προανέφερα, 10 συνολικά τοποθεσίες. Ταινία μεγάλου μήκους που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη σήμερα στο Info Libre στις 8 το βράδυ. 100 λεπτά η διάρκειά της, γλώσσες στις οποίες έχει γυριστεί, αυτές που ακούγονται δηλαδή, είναι τα ισπανικά, του 2025 είναι η ταινία, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικιανά, που είναι η γαλλική περιφέρεια της μεταξύ εκεί στην Ισπανία, τα γερμανικά και τα τσελτάλ, που δεν ήξερα τι είναι τα τσελτάλ και το έψαξα, είναι μια γλώσσα τύπου μάγια που μιλούν πολλοί κάτοικοι στα σύνορα μεταξύ Γουατεμάλας και Μεξικού.

0: Luz de Luna από την Chavela Vargas, το κομμάτι μόλις ακούσαμε. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο, γιατί συμβαίνουν και ωραία πράγματα στο Αριστοτέλειο το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στις δύο επόμενες Κυριακές υπάρχει μία πρόταση όπου το Αριστοτέλειο μένει ανοιχτό πια για το κοινό και υπάρχει μία πρόταση για επίσκεψη σε όλους τους χώρους που διαθέτει, να γίνει δηλαδή ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας, 17 του Μάη και 24 του Μάη. Ανοίγουν οι πόρτες λοιπόν και της Πανεπιστημίου Πολύς, αλλά και στα εργαστήρια και στο αστεροσκοπείο και στο σεισμολογικό σταθμό, στα μουσεία του, στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, το Παιδικό Κέντρο, το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα, αυτό που λέμε Γεωργική Σχολή κλπ., του Δασοβοτανικού Κήπου και των εγκαταστάσεών του στο Φοίνικα δηλαδή, στο ΚΕΔΕΚ στη Θέρμη, στις Σέρες, στο Δίον Πιερίας και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Έχει πάνω στον Ταξιάρχη στο βουνό, στο Χολομόντα, έχει δικό του επίσης πανεπιστημιακό, έχει δικό του χώρο το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο. Μικροί μεγάλοι συμμετέχουν σε αυτές τις 56 συνολικά δράσεις και εκδηλώσεις. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό, ακόμα και για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Και επίσης ξεκινάει και η φοιτητική εβδομάδα. Χρόνια γίνεται αυτή, μέσα στο Μάη. Είναι η εβδομάδα από 18 μέχρι 23 Μαΐου. Φιλοξενούνται συνολικά σε αυτήν την εβδομάδα 29 διαφορετικές εκδηλώσεις. Περιλαμβάνουν φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, αθλητικά δρόμενα, γνωριμία με φοιτητικές επιστημονικές ομάδες του Αριστοτέλειου και άλλα πολλά. Και σε αυτό το πλαίσιο κάθε φοιτητική ομάδα έχει την ευκαιρία να εκφράσει και να υλοποιήσει τις ιδέες της και να δώσει και ένα διαφορετικό τόνο στην πανεπιστημιακή καθημερινότητα. Ναι, γιατί δεν είναι μονάχα οι αποφάσεις για τους ελέγχους στη φοιτητική εστία ή τη λέσχη, αλλά είναι και αυτές οι εκδηλώσεις που και αυτές χρειάζονται. Κυριακή 17, Κυριακή 24 και η εβδομάδα για ενδιάμεση από 18 έως 23 είναι η φοιτητική εβδομάδα. Δράσεις, όπως σας είπα, συνολικά πάρα πολλές, 56 από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουν. Μήπως πρέπει να βάλουμε πρώτα το στίγμα και μετά ο τραγούδι, πώς το βλέπεις. Ναι. Θα ακούσουμε μετά ένα καινούργιο κομμάτι, θα σας πω τι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
0: Θα ακούσουμε ένα κομμάτι καινούργιο με τον τίτλο Summer Rain του Seba Campos. Seba Campos που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα και με κομμάτια όπως το Ήχος de la Tierra που μας έχει δώσει, με το Pandora επίσης πάρα πολύ, που έχει τραγουδήσει με ελληνικό στίχο βέβαια και δικές του μουσικές η Μαρία Παπαγεωργίου. Εδώ μαζί με Φίντα μας τραγουδούν, μας παρουσιάζουν μάλλον για ακρόαση το Summer Rain και ας το ακούσουμε.
2: Y si me fui es porque no me gustó. Superficial es este mundo, mi amor.

Κλασική περίπτωση καλοκαιρινού κομματιού για τα παραθαλάσσια μπαράκια και καφέ. Αυτό το κομμάτι του Σέμπα Κάμπος. Ωστόσο, ήταν στις νέες κυκλοφορίες και είπα να σας το μεταδώσω, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Και ένα ακόμη έχουμε, δεν ξέρω αν θα το προλάβω, που έδωσε ο Κώστας Λιβαδάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, ωραία κομμάτια. Αυτή τη φορά επανέρχονται με αρκετά από αυτά. Ωστόσο, μέχρι τότε να σας πω ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα για το 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες παραστάσεις και συναυλίες στις μεγάλες σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δηλαδή στο Θέατρο Δάσ, στο Θέατρο Γης, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αλλά και στη Μονή Λαζαριστών. Έχει καταρχήν μέσα στο Μάη, έχει τις παραστάσεις στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Έχει το Have You Not Seen Enough από την ομάδα χορού Συνεκδανών. Και έχει και το ψυγείο Λεφρίγκο της Κατερίνας Νικολάτου στο Μικρό Θέατρο. Τον Ιούνιο έχουμε πολύ μουσική. Καταρχήν έχουμε ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα με την ορχήστρα, το Τέρψης Ορχήστρα, ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, Θέατρο Δάσους 2 Ιουνίου. Έχει πολλά ακόμα, έχει Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη 8 και 9. Έχει Γιάννη Χαρούλη ασφαλώς 8 και 9 Ιούνιου στο Θέατρο Γης. Έχει Γιάννη Κότσιρα στο Δάσος, έχει Πιξλάκ στο Θέατρο Γης, Άλκιστη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου, έχει Μίλτο Πασχαλίδη, Θέατρο Γης τα τελευταία που σας λέω όλα. 19 Ιουνίου ο Πασχαλίδης, 22 Ιουνίου τα δικά μας λαϊκά στο Θέατρο Γης. Αυτό είναι μια παράσταση που αφορά τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς του λαϊκού, του ρεμπέτικου ας πούμε και λαϊκού τραγουδιού, έτσι, Τσιτσάνης, Βαβακάης κλπ. Με ερμηνευτές σημερινούς όπως η Βελεσιώτου, ο Διονυσίου, η Νέγκα, ο Τσέρτος και λοιπά. Και κλείνει ο Ιούνιος, μέχρι εκεί θα σας πάω, γιατί έχουμε καιρό να λέμε τα υπόλοιπα, και με Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Γης 24 Ιουνίου.

Θα... Βασίλης Παπακοσταντίνου σε κομμάτι του Χριστόφορου Κροκύρη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Πολύ όμορφο κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε και μια κουβέντα τώρα και για τον Κώστα Χατζή που βρίσκεται Τετάρτη και Πέμπτη στη μικρή σκηνή. Είναι τα 100 χρόνια, ακούω που το λένε συχνά, δεν είναι ούτε του αγροτικών ούτε της μικρής σκηνής. Πρέπει να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εκεί ξεκίνησε ένα ακούω που το λένε συχνά, δεν είναι ούτε του αγροτικού.

αυτός επίσης πίσω του. Με τις δύο βραδιές να ονομάζονται «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», είναι μαζί του και η Δανιέλα και είναι βέβαια και μαζί τους και ο δικός μας, ο εξαιρετικός σε ενορχήστρωση, σε κιθάρα, στα πάντα, ο Κώστας Ματσίγκος, συμπράττει για να παρουσιάσουν αυτές οι δύο ξεχωριστές βραδιές, Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 του Μάη. Άκουγα πρόσφατα, να κάνω μια μικρή, πολύ μικρή παρένθεση και ύστερα θα πάμε να ακούσουμε το «Να είχαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη πως εγώ». Άκουγα πάρα πολύ πρόσφατα το δίσκο που έχει κάνει με την Χάρη Αλεξίου. Η Αλεξίου τραγουδάει Χατζή. Εκεί που έχει «Τόσο αγαπώ μια λέξη απλή», που έχει τον Μπιπαέσκο, «Ανεμοστρόβιλος η αγάπη», το «Καλύμπα» και τόσες άλλες μεγάλες επιτυχίες. Αλλά λένε επίσης και το «Χαρτινό το φεγγαράκι», λένε «Γκρεμισμένα σπίτια», λένε το «Γράμμα», το «Στρατή», «Τζαμάικα». Και σκεφτόμουν ότι ο Χατζής αγαπήθηκε πάρα πολύ από μεγάλες ερμηνεύτριες και άφησαν καταπληκτικές δουλειές τόσο με τη Μαρινέλα όσο και κατόπινά με την Αλεξίου. Πάνω από 30 χρόνια έχει αυτός ο δίσκος, τον άκουγα σε βινήλιο μάλιστα πολύ πρόσφατα, είναι του 1991. Κλείνει η μικρή παρένθεση για την μεγάλη προσφορά του Χατζή και πάμε να τον θυμηθούμε, να τον ακούσουμε στο «Να είχαν όλοι οι άνθρωποι μια αγάπη πως εγώ».

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής επικοινωνίας. Δεν πρόλαβα να σας πω δύο λόγια για το Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, αλλά θα τα πούμε την Παρασκευή όμως αυτά, που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς. Είναι το πρώτο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, γίνεται 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς. Δεν προλάβαμε να πούμε και μια κουβέντα, αλλά και αυτό θα πάει για την Παρασκευή, για τα καινούργια τραγούδια που έχουν δώσει ο Κώστας Λιβαντάς με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αλλά λέω Παρασκευή γιατί αύριο θα είναι η τελευταία, θα κλείσουμε τον μεγάλο κύκλο εκπομπών για το Μίκη Θοδωράκη με την 21η εκπομπή που θα αφορά έτσι σημαντικές επανεκτελέσεις πια μόνο των νεότερων ερμηνευτών, συγκροτημάτων, γυναικών, ανδρών κλπ. Και σήμερα βέβαια έχει εκεί στην Τούμπα, όπου αναφέρθηκα πριν και στο στούντιο αγροτικών και στη μικρή σκηνή, εκεί βέβαια υπάρχει και το μεγάλο πανηγύρι, γιατί είναι παραμονή του Αγίου Θεράποντος, ο Αϊθεράπης που λέμε.

του Μπέι, οι Τουμπιώτες. Μεγάλο πανηγύρι λοιπόν εκεί με κούνιες, με καντίνες, με μαλλί της γριάς, με παιχνιδάκια, με τους πάγκους, με τα στολιδάκια και όλα αυτά. Και όλα συμβαίνουν απέναντι ακριβώς από την εκκλησία, στο μεγάλο χώρο που έχει κάτω από το σχολείο, στο πάρκο, εκείνο εκεί που τελειώνει η Μπότσαρη και συναντά την Ανατολική Θράκη, εκείνο το πάρκο που ονομάστηκε πια Νίκος Παπάζογλου, και με δικό του τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Και χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, επίτηδες, σας άφησα να ακούσετε δύο κομμάτια, έστω και αν ο Γιώργος Λιάκης τα έδεσε μαζί με τόσο αριστοτεχνικό τρόπο που μπορεί και να μην το καταλάβατε. Επίσης, ωστόσο, επίτηδες, εγώ σας άφησα να ακούσετε τα κομμάτια πριν μιλήσω, για να μην τα σπάσω στη μέση. Και αυτό γιατί ξέρουμε το πόσο αγαπάει το πιάνο του Τζον Μπατίστ, ξέρουμε το πόσο αγαπάει τη μαύρη μουσική ο Τζον Μπατίστ, ξέρουμε πόσο αγαπάει την κλασική μουσική ο Τζον Μπατίστ. Τους τελευταίους μήνες μας έχει δώσει να το καταλάβουμε ξανά και ξανά, και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο. Και βέβαια με Τζον Μπατίστ έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίασε ο Γιώργος Λιάκης, στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα. Σε λίγες ημέρες από τώρα θα κυκλοφορήσει το Black Mozart από τον Τζον Μπατίστ, το δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Μπατίστ Piano Series, το οποίο εγκαινίασε πριν από μερικούς μήνες με το αντίστοιχο δίσκο αφιερωμένο στον Μπετόβεν. Τώρα, όπως ακούω εγώ αυτά τα δύο πρώτα σίγκλ, θεωρώ ότι το πείραγμα που έχει κάνει στον Μότσαρτ θα είναι μάλλον αρκετά πιο επιτυχημένο από το πώς σκάλισε τον Μπετόβεν πριν από λίγο καιρό. Το τρίτο και το τέταρτο μέρος της σειράς θα κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά, και εκεί λίγο πιο πολύ στα μονοπάτια στα οποία έχουμε συνηθίσει τον Τζον Μπατίστ. Στο τρίτο και το τέταρτο μέρος θα καταπιαστεί με τον Thelonious Monk. Όπως και να έχει, μέσα από το επερχόμενο Black Mozart του Τζον Μπατίστ, εμείς ξεκινήσαμε με έναν τρόπο, μάλλον με δύο διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους πειράζει ο ίδιος την πασίγνωστη Αλατούρκα. Έχουμε πολλά να πούμε στην σημερινή εκπομπή. Ούτως ή άλλως σας έχω πει ήδη από χθες ότι έχω αλλάξει την σειρά των εκπομπών, τη σειρά των θεμάτων αυτή την εβδομάδα, και θα σας πω, εν μέρει σας έχω πει ήδη βέβαια τις προηγούμενες ημέρες γιατί, θα σας πω τα επίσης επόμενα γιατί στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, ας περάσουμε στον Youssef Days, ο οποίος κυκλοφορεί ένα διπλό σίγκλ στο οποίο μπλέκει ο ίδιος μεταξύ τους δύο δικά του βέβαια κομμάτια, τα οποία τα έχουμε ακούσει τα περασμένα χρόνια και από στούντιο ηχογραφήσεις, αλλά και από τις ζωντανές εμφανίσεις που έκανε ο ίδιος στην Ιαπωνία. Ας ακούσουμε λοιπόν μαζί το Chicago Avenue μαζί με το Love Letter του Salvador.

Και να λοιπόν έτσι μερικές φορές πώς τα φέρνουν οι συμπτώσεις, ο χρόνος και η ζωή. Και εκεί που είχαμε στο μυαλό μας ότι σιγά σιγά ερχόταν η μέρα που θα γιορτάσουμε έτσι όλοι και όλες μαζί τα 100 χρόνια από την γέννηση του Miles Davis, μαθαίνουμε πως μία μέρα νωρίτερα, βέβαια εμείς το μαθαίνουμε την ίδια μέρα με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Miles Davis, ότι έφυγε από τη ζωή ίσως ο τελευταίος έτσι των πολύ πολύ μεγάλων της χρυσής εποχής της jazz και της hard bop, τους ανθρώπους που δραστηριοποιήθηκαν εκεί, ξεκίνησαν, δραστηριοποιούνται από την δεκαετία του 50 και κυρίως τη δεκαετία του 60, και βέβαια αναφέρομαι στον Sonny Rollins. Ο Sonny Rollins, ο οποίος γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1930 και άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγες μέρες, πριν από δύο ημέρες, στις 25 Μαΐου του 2026. Οι δυο τους ωστόσο συνδέονται και πέρα έτσι από αυτές τις χρονικές συμπτώσεις. Οι Sonny Rollins και Miles Davis δεν συνεργάστηκαν πολλές φορές στην καριέρα τους, αλλά οι στιγμές στις οποίες συνεργάστηκαν έχουν μείνει στην ιστορία. Κυρίως έχει μείνει στην ιστορία εκείνος ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει το 1954, το Miles Davis with Sonny Rollins. Όπως σκεφτείτε τώρα εδώ τι γίνεται. Ο Miles Davis, όντας ήδη φτασμένος έτσι και όνομα στον χώρο της jazz, διαλέγει τα άτομα τα οποία θα παρτίζουν το γκρουπ του. Και διαλέγει τον Sonny Rollins για να έρθει σαν σαξόφωνο, αλλά έτσι σε έναν σχετικά δεύτερο ρόλο, ας το πούμε, σαν όχι, δεν θα είναι αυτός ο πρωταγωνιστής. Προφανώς ο πρωταγωνιστής του σχήματος θα είναι ο ίδιος ο Miles Davis. Να που όμως ο Sonny Rollins έχει τόσο μεγάλο ταλέντο και δουλεύει τόσο καλά και συστηματικά, που φτιάχνουν έναν δίσκο όπου 3 από τα 4 κομμάτια είναι συνθέσεις όχι του βασικού μέλους, όχι έτσι του πρώτου ονόματος. Ο δίσκος ονομάζεται Miles Davis with Sonny Rollins. Οι πιο γνωστές συνθέσεις του Sonny Rollins βρίσκονται μέσα σε αυτό τον δίσκο και μία από αυτές ακούσαμε εμείς μόλις τώρα τα προηγούμενα λεπτά. Το I Regin, ή τέλος πάντων το Nigeria, η Νιγηρία δηλαδή, το όνομα της χώρας Νιγηρία, ανάποδα, ήταν το κομμάτι το οποίο άνοιγε εκείνο τον δίσκο, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει σε μορφή όχι 12-inch αλλά 10-inch, δηλαδή ούτε ο γνωστός δίσκος που ξέρουμε, ούτε το μικρό 45, αλλά κάτι ενδιάμεσο, σαν αυτό που θα ονομάζει με ίσως πλέον EP, κάπως έτσι ας το πούμε. Θέλω να ακούσουμε και τον Sonny Rollins μόνο του τώρα στην συνέχεια, ή τέλος πάντων χωρίς τον Miles Davis. Το είναι Sentimental Mood, το έχουν παίξει βέβαια πάρα μα πάρα πολύ. Ας ακούσουμε πώς το προσέγγισε και ο ίδιος.

και θα σας κρατήσω για λίγα ακόμα λεπτάκια εκεί στην δεκαετία του 50. Θα πάμε στο τέλος της, βέβαια, καθώς, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά στα 100 χρόνια από την γέννηση του Miles Davis. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουν υποθεί ούτως ή άλλως πάρα πολλά εδώ και πολλά χρόνια για τον ίδιο. Να πω ότι το ξέρουμε στην πραγματικότητα και από την καλή και από την ανάποδη. Ωστόσο, δεν θα μπορούσα έτσι να το περάσω αυτό στον ντούκου. Θα ακούσουμε και λίγο Miles Davis χωρίς τον Sonny Rollins, όπως κάναμε και στον ανάποδο In a Sentimental Mood μόλις. Θα πάμε στο 1959 και στο Kind of Blue για να ακούσουμε και λίγο Miles Davis στο Blue and Green πριν συνεχίσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Του Σαγκεράτα Σάνι, αν το προφέρω σωστά, είναι ένα κομμάτι μέσα από το Χογκάρ, τον 10ο δίσκο των Την Αρίβεν, το οποίο ωστόσο είναι ένα κομμάτι το που το έχουν βασίσει στην πραγματικότητα σε ένα παραδοσιακό τραγούδι από το Σουδάν και εμείς τους ακούσαμε μόλις να το τραγουδάνε μαζί με την Σουλάφ ή Σουλάφα Έλιας όπως είναι το ολόκληρο της όνομα, τραγουδίστρια και ουτίστρια από το Σουδάν. Το Χογκάρ λοιπόν τον 10ο τους δίσκο έτσι και σημαδιακό, καθώς προφανώς και συμπληρώνουν έτσι έναν αρκετά ικανό αριθμό πλέον στην δισκογραφία, το κυκλοφόρησαν πριν από 2 και κάτι περίπου μήνες, πριν από λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πέρασαν και από την χώρα μας στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας περιοδίας για την προώθηση του δίσκου, παγκόσμια πλην της Βόρειας Αμερικής, ωστόσο, γιατί νομίζω ότι το γνωρίζετε, έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο, σαν δυτικός πολιτισμός, να υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες στον κόσμο που άμα είσαι από αυτή τη χώρα δεν μπορείς να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες. Δεν έχει σημασία το ποιος είσαι και τι κάνεις, αρκεί πολύ απλά η καταγωγή σου, και κάποια από τα μέλη των Την Αρίγουεν είναι από χώρες που τους απαγορεύεται να ταξιδέψουν στην Βόρεια Αμερική. Έτσι λοιπόν και οι ίδιοι σαν συγκρότημα, σαν καλλιτέχνες, δεν μπορούν να προωθήσουν την δουλειά τους σε αυτό το μέρος του κόσμου. Θα πάμε σε αυτό το μέρος του κόσμου εμείς ωστόσο στην πορεία για να βρούμε εκεί τους Mesthetics και τον James Brandon Lewis. Έβγαλαν τον περασμένο Φεβρουάριο τον δεύτερο τους δίσκο, τον Deface the Currency. Ας τους ακούσουμε στο Clutch.

Τα έχουμε ξαναπεί για τους Mesthetics και τον James Brandon Lewis, για το πώς είχαν εμφανιστεί από το πουθενά πριν από 1,5-2 χρόνια στην δισκογραφία, μπλέκοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο punk και jazz, και για το πώς κατάφεραν μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα να κυκλοφορήσουν ένα δεύτερο δίσκο, στον οποίο μπορείς ταυτόχρονα και να θυμηθείς πολύ πολύ εύκολα ηχητικά το τι σου είχαν δώσει στην πρώτη τους δουλειά, αλλά ταυτόχρονα να ακούσει κάτι πάρα μα πάρα πολύ διαφορετικό, όπως λένε και οι ίδιοι. Όλα αυτά ζυμώθηκαν μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις, τις πολλές που έδωσαν τους τελευταίους 18 περίπου μήνες σε όλο τον κόσμο. Πέρασαν και από την Ευρώπη, δυστυχώς όχι από την Ελλάδα. Εγώ τους έπιασα κάπου πέρυσι στην Λουμπλιάνα. Ελπίζω πραγματικά να τους δούμε και στην χώρα μας πολύ πολύ σύντομα, γιατί σας υπόσχομαι πως κάτι τέτοιο σαν αυτό δεν το έχετε ξαναδεί. Τώρα δύο από τους τρεις Mesthetics επίσης γνωρίζουμε πως είναι η μισή φουγκάζη στην πραγματικότητα. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε για τις 3 Ιουνίου στο Artbox Φαργκάνη μία προβολή, special προβολή, μία μόνο στην Θεσσαλονίκη, του ντοκιμαντέρ We Are Fugazi from Washington DC, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγες μέρες, special προβολή επίσης στην Αθήνα. Θα έρθει και εδώ στην πόλη μας στο Artbox Φαργκάνη την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ας αλλάξουμε τώρα το κλίμα έτσι μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Ας περάσουμε στον Τζο Λοβάνο και το Paramount Quartet που έχει στήσει και μεθαύριο θα βγάλει τον δίσκο με τον ίδιο τίτλο από την γερμανική ECM. Ας τον ακούσουμε στο Congregation. Από την γερμανική ECM, ας τον ακούσουμε στο Congregation.

Τζο Λοβάνο, Paramount Quartet και Congregation. Και τώρα, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας με τον Chris Potter και αυτή την μπάντα επαρχιακής πόλης που έχει φτιάξει για

το Live with Ghosts Today. Να σας πω πως αύριο θα είναι μια αρκετά πειραματική μηχανή αναζήτησης και όσον αφορά το υλικό, το μουσικό υλικό, αλλά και όσον αφορά τα θέματα που θα συζητήσουμε, καθώς θα βρίσκονται εδώ παιδιά από το Post Sonic Experiment, για να δούμε τι ετοιμάζουν και στα κοντά και το προσεχές χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα και για να τα πουν τα ίδια τα παιδιά αύριο, αλλά και σαν προτροπή για εσάς να αναζητήσετε το Post Sonic Experiment και να δείτε τι δουλειά κάνουν τα παιδιά αυτά. Για μένα, από τις πιο φρέσκες και ζωντανές ελπίδες για την διάδοση στην Θεσσαλονίκη, αυτό που ονομάζουμε έτσι και πολλές φορές το καταστούμε και απρόσιτο ως σύγχρονη μουσική. Περισσότερα λοιπόν με τα παιδιά από το Post Sonic Experiment αύριο. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, όχι μόνος μου βέβαια, όπως σας είπα και πιο πριν, σας εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με τις κόκκινες, τις πράσινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή σε μια οργανική εκδοχή από τον θρυλικό, θα τον χαρακτήριζα δίσκο, όπου ο Μίμης Πλέσας παίζει φιλικόρντα και μπορεί να μην ακούσαμε τους στίχους από το τραγούδι αυτό, ακούγοντας όμως κάποιος την μελωδία, τα λόγια έρχονται αυτόματα και αυτή είναι η έκτη εκπομπή, το έκτο επεισόδιο που θα ακούσουμε τραγούδια από το σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας, τα οποία αναφέρονται σε χρώματα, τα οποία έχουν στους στίχους τους κάτι από θαλασσί, από κίτρινο, από μαύρο, από κόκκινο ή από λευκό. Οι προηγούμενες 5 εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για όποιον θέλει να τις ψάξει. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΕ3. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. 23 13 38 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

Άσπρα Καράβια. Ακούσαμε από την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού που μας έρχεται από την εποχή του νέου κύματος. Και θα πάμε τώρα στην Λιλιπούπολη, στην μουσική δηλαδή και στα τραγούδια από την ραδιοφωνική εκπομπή του τρίτου προγράμματος, όπου υπάρχει μια σειρά τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Η στίχη είναι της Μαργανίνας Κριεζή και εμείς θα ακούσουμε τρία από αυτά τα τραγούδια από την Λιλιπούπολη, ξεκινώντας με την Λένα Πλάτωνος και την Ρόζα Ροζαλία.

Ακούσαμε το τραγούδι για το ροζ χρώμα, την Ροζαλία δηλαδή, από την Λιλιπούπολη, ένα δίσκο σε διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Η Λένα Πλάδωνος έγραψε την μουσική και τραγουδά για το ροζ. Θα ακούσουμε τώρα και για το καφέ χρώμα από τον Αντώνη Κοντογεωργίου και τη Σαβίνα Γιαννάτου.

Ακούσαμε και για το καφέ χρώμα, μια αρκούδα καφέ σε μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου και πάντα σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Τέλος της δεκαετίας του 70 γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια για την ραδιοφωνική εκπομπή του τρίτου προγράμματος στην Λιλιπούπολη. Η Λιλιπούπολη ξεκίνησε ως μια εκπομπή για να μαθαίνουν τα πολύ μικρά παιδιά τι είναι το κόκκινο χρώμα, τι είναι το πράσινο χρώμα και όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν τότε διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα και έχουν αυτά τα τραγούδια πολύ υψηλό μουσικό επίπεδο, δεν είναι υποδεέστερα αυτά τα τραγούδια, δεν υπολείπονται από τα τραγούδια των ενηλίκων. Θα ακούσουμε τώρα και για το κίτρινο χρώμα, την μαγιονέζα.

0: Τρώει μια φρούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Το 2001 ο Νίκος Κυπουργός συγκέντρωσε τραγούδια και μουσικές που είχαν γραφτεί την τελευταία δεκαετία για παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Αναζήτησε λοιπόν ερμηνευτές και ερμηνεύτηρες να τραγουδήσουν και πάλι αυτά τα τραγούδια που ο ίδιος είχε γράψει την μουσική, να τα τραγουδήσουν ξανά στο στούντιο, αναδημιουργώντας το κλίμα των παραστάσεων. Τα μυστικά του κήπου, όπως ονομάζεται ο δίσκος αυτός που δημιουργήθηκε από αυτή την συνθήκη, είναι ένας πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ δημοφιλής δίσκος και εμείς θα ακούσουμε τον Άρη Χριστοφέλη στο Κίτρινο.

Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΗ. Ο Χριστός Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε κάποιο χρώμα ή στα χρώματα γενικότερα. Ακούσαμε για το κόκκινο άλικο που είναι το έντονο κόκκινο. Και θα πάμε τώρα πίσω στο 1993 και θα ακούσουμε τα χρώματα από τους εκείνος και εκείνος.

Ακούσαμε τα χρώματα από τους εκείνους και εκείνους. Θα παραμείνουμε σε χρώματα, θα παραμείνουμε στα μέσα της δεκαετίας των 90 και θα ακούσουμε για τα χρώματα που ήταν στο θολό του ουρανού ζωγραφισμένα από τον Νίκο Γιώγαλα στον πάτο της καρδιάς μου.

Το 1982 η Σπυριδούλα, το συγκρότημα Σπυριδούλα που ήταν ο Βασίλης και ο Νίκος Σπυρόπουλος, η Μελίνα Καρακώστα, ο Άκης Περδίκης και ο Παύλος Βακατάτσης κυκλοφορούν το δίσκο Νάιλον, Τέφια και Ψόφια Κέφια. Εκεί βρίσκεται το κίτρινο φως.

Σε ζωγραφίζω από την αρχή με όλα τα χρώματα κάποιας παλιάς και σκοτεινής ακουαρέλας. Ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνο, από τον δίσκο ακουαρέλα σε μουσική του Ηλία Μακρύδη. Θα ακούσουμε τώρα και το γαλάζιο τραγούδι από τα παιδιά της παλαιότητας.

στο τέλος του 1982 η ραδιοφωνική παραγωγός Ρινιό Παπανικόλα ζήτησε από την Ελένα Πλάτωνος να γράψει ένα καινούριο τραγούδι το οποίο θα μεταδίδονταν αποκλειστικά στην πρώτη εκπομπή του χρόνου που θα ξεκινούσε σε λίγες μέρες. Κάτι τέτοιο είχε ζητήσει και από άλλους δημιουργούς. Η Ελένα Πλάτωνος έδωσε το μπλε για την εκπομπή, το οποίο αργότερα ηχογραφήθηκε ξανά και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Μάσκες Ηλίου. Λέγεται μάλιστα ότι μόλις άκουσε την εκπομπή και το τραγούδι «Μπλε», τηλεφώνησε αμέσως στην Ελένα Πλάτωνος ο ποιητής Νίκος Καρούζος και της είπε ότι το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του καλύτερο από συνολικά δύο ποιητικές συλλογές του.

μου για τα καλά. Χθες το βράδυ πάλι ενώ κοιμόσουν, εγώ προσπάθησα να κλέψω φωτογραφικά.

για τα καλά. Χθες το βράδυ πάλι σ' άγγιξα για πρώτη φορά. Και μετά δεν ξέρω πώς βρέθηκα σε ένα καμπαρέ και φώναζα στις πόρνες ότι πριν όλα ήταν μαύρα, ενώ τώρα όλα είναι

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Το R3.

Ακούσαμε για τα κόκκινα τα blues σε μουσική και στίχους του Μάνου Ξηδούς και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής που είναι αφιερωμένη στα χρώματα. Έκτη εκπομπή είναι αυτή με αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε «Βάλε τα άσπρα σου, γίνε κρίνο και βγες από την κλάστρα σου» ή αλλιώς «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Φορά και μια χάντρα θαλασσιά να μη σε ματιάζουν τα νησιά. Ακούσαμε από την Χάρη Αλεξίου και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και θα κλείσουμε το σημερινό jukebox, ένα jukebox με χρώματα και θα ακούσουμε το πουκάμισο το θαλασσί και αμέσως μετά το ρούχο το θαλασσί. Το πρώτο είναι σε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή και θα το ακούσουμε από την φωνή του Γιώργου Νταλάρα και το δεύτερο σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Μάνου Ελευθερίου από το Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σου από τον κόσμο να χαθείς. Μες του ουρανού τα μονοπάτια να πλεχτείς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

γη που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: δήλωση! Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
0: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 10 Ιουνίου και σαν σήμερα το 323 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος πεθαίνει και από τότε ξεκινά η γέννηση του μύθου του, με το σημείο ταφής του να παραμένει έως και σήμερα το ιερό δισκοπότηρο για τους αρχαιολόγους. Το 1819 γεννιέται ο Γκιστάβ Κουρμπέ, Γάλλος ζωγράφος, μία από τις επιβλητικότερες μορφές της γαλλικής τέχνης του 19ου αιώνα. Θεωρείται από τους προτεργάτες του ρεαλισμού. Το 1922 γεννιέται η Judy Garland, Αμερικανίδα ηθοποιός που στα 17 της έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο Μάγος του Oz». Είναι η μητέρα της Liza Minnelli, εθίστηκε στα βαρβιτουρικά όταν τα στούντιο του Hollywood την υποχρέωσαν σε εξαντλητικές δίαιτες για να χάσει τα περιττά κιλά, όπως της έλεγαν. Βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της μόλις στα 47 της έτη μετά από χρήση ναρκωτικών. Το 1918 απεβίωσε ο Αρίγκο Μπόιτο, Ιταλός συνθέτης, ποιητής και λιμπρετίστας, σπούδασε μουσική στο Οδείο του Μιλάνου και νέος ακόμη διακρίθηκε ως ποιητής που επένδυε ο ίδιος μουσικά τις συνθέσεις του. Έγραψε 2 μόνο όπερες, εκ των οποίων επιζεί σήμερα μόνο ο Μεφιστοφελής σε λιμπρέτο δικό του. Το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Ρέι Τσάρλς, σε ηλικία 73 ετών, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, γνωστός και ως The Genius. Με το καινοτόμο συνδυασμό R&B, jazz, blues και gospel, ο Τσάρλς άνοιξε το δρόμο για τη soul μουσική, κατέριψε φυλετικά εμπόδια στις δεκαετίες του 50 και του 60 και διεκδίκησε καλλιτεχνική αυτονομία. Κέρδισε 18 βραβεία Grammy, μπήκε πρώτο στο Rock and Roll Hall of Fame και μας χάρισε κλασικά κομμάτια όπως το Georgia on My Mind. Το 1865 η όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ, Τριστάνος και Ιζόλδη, κάνει πρεμιέρα στο Μόναχο της Γερμανίας. Σαν σήμερα το 1978, η Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον έφτασαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 με το You Are The One That I Want από το soundtrack του Grease. Το 1991 προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της θρηλυκής σειράς του David Lynch, Twin Peaks. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Λοιπόν, το σημαντικό είναι να μοιράζεται κανείς σε έναν κόσμο σαν το σημερινό ιστορίες συναισθηματικής διάσωσης. Και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές σας έχω πει για το πόσο μου αρέσει η σκηνή από το Beakers Plus, μια ταινία του Λούκα Κουαντανίνο, όπου, εν πάση περιπτώσει, πρωταγωνιστεί τη Λίντα Σουίντον σε ένα ρόλο, ας πούμε, μια εκδοχή θηλυκού David Bowie. Καλά, τώρα η ταινία είναι πάρα πολύ μέτρια, κάτω του μετρίου, παρά το γεγονός ότι είμαι τεράστια φαν του Γκουαντανίνο, να το πω και αυτό, με τη διαφορά ότι πάντοτε όταν υπάρχει ένας Ray Fiennes στο cast, βγαίνει και αλλάζει τα πάντα. Και στη συγκεκριμένη σκηνή που ακούγεται το Emotional Rescue των Rolling Stones, ο Ray Fiennes, φορώντας ένα καλοκαιρινό πουκάμισο και ένα μαγιό, το χορεύει με έναν τρόπο αδιανόητο και σε λίγη ώρα θα αλλάξουν τα πάντα για αυτόν. Δεν θέλω να το πω, όμως μήπως και κάποιον του ήρθε η ώρα να δει αυτή την ταινία. Τέλος πάντων, ιστορίες συναισθηματικής διάσωσης εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Βαγγέλης Καπετάν μας στον ήχο. Hello, Evangelos. Σου έχω πει και άλλη φορά ότι σε μια παλαιότερη εκδοχή της Ελλάδας, γύρω στο Μεσοπόλεμο, αλλά και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε κύκλους, κυρίως έτσι αστικούς και μεγαλοαστικούς, το υποκοριστικό του Ευάγγελου δεν ήταν Ευαγγέλης, ούτε Βαγγέλας, ούτε Βαγκός, διότι υπάρχουν και αυτά, όπως ξέρεις, στο βίο μας. Ήτανε Εύης, κατά μία έννοια. Είμαι φασιλονόματη. Πάμε λοιπόν για ακόμα λίγες, με τίποτα λίγο δεν σώζεται. Έλα ρε, το Εύης είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και από εδώ και στο εξής θα σε λέω Εύη. Ψέματα, για πλάκα το είπα αυτό. Λοιπόν, πάμε για λίγη ακόμη ιστορία συναισθηματικής διάσωσης. Το ίδιο τραγούδι σε τρομερή διασκευή από τη Σεντ Βίνσεντ. 23-13-33-84-56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. 69-378-291 σε περίπτωση που σας έρθει όρεξη να μας στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί μέχρι τις 10.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε ξεκινήσει. Ναι, είναι διασκευάρα, μου το γράφει και μια φίλη. Πρωί-πρωί με τη δροσούλα, εδώ στον 958. Καλά, μια δροσούλα την έχει. Πρωί-πρωί δεν λες ότι είναι. Εδώ με τον Βαγγέλη Καπετάνο, ο οποίος είδε χθες την ταινία Ο Τελευταίος Βίκινγκ και έχει να μου πει τα καλύτερα. Είναι, λέει, πολύ πάνω στον Ματς Μίκελσεν. Βρε Βαγγέλη, με εδώ που τα λέμε, πώς θα μπορούσε και να μην είναι. Η υπόθεση είναι, λέει, λίγο Κθούλου. Είναι μια σκοτεινή κωμωδία. Και μάλιστα πιάσαμε μια συζήτηση και με ταινίες όπως είναι το Another Round, όπου αν τις περιγράψεις αρχικά, π.χ. ας πούμε, στο Another Round, είναι κάποιοι καθηγητές που πίνουν, ας πούμε, και αποφάσισαν να μην περνάει λεπτό της μέρας χωρίς να υπάρχει στο αίμα τους ένα κάποιο ποσοστό, ας πούμε, από αλκοόλ. Πλην όμως είναι ένα απίστευτο σχόλιο για την απώλεια από τον Τόμας Βίντεμπεργκ, όπως τώρα το Τελευταίος Βίκινγκ, που δεν είναι ο γκάγκστερ που επιστρέφει και θέλει να βρει τα λεφτά τα οποία έχει κρύψει, και ο αδερφός του ξαφνικά, ο οποίος ήταν ένα άτομο που είχε έτσι έναν πολύ περίπλοκο ψυχισμό, για να το θέσω έτσι. Έτσι, αποφασίζει πως δεν είναι πια αυτός που ήταν, αλλά είναι ο Τζον Λένον. Πίσω από αυτό, εντάξει, έρχονται στην επιφάνεια πολλά και πολλά οικογενειακά τραύματα. Δεν την έχω δει ακόμη την ταινία, αλλά θα το κάνω. Ο Βαγγέλης έβλεπε χθες τον Τελευταίο Βίκινγκ. Εγώ έβλεπα χθες ένα επεισόδιο της Miss Marple, για να το πω με προφορά Marple, το λέω καλά, Βαγγέλη, εσύ που έχεις κάνει και στην αλλοδοποίηση perfect, μου απαντά, το οποίο, ξέρετε, ήταν και το πτώμα στη βιβλιοθήκη. Εν τω μεταξύ, έτοιμη να σας αρπάξω από τα μούτρα και να αρχίσω τις αναλύσεις για το τι μπορεί να εστεί Miss Marple, και επειδή είναι μια ηρωίδα η οποία κινείται στον μεταπολεμικό κόσμο, στον μεταπολεμικό κόσμο, όταν πια είχε πεθάνει με τον Μπουαρό και δεν ήθελε να ακούει τίποτε άλλο για αυτόν η Αγκάθα Κρίστη, ίσως είναι λιγότερο γνωστό ότι το πτώμα στη βιβλιοθήκη γράφεται πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και βεβαίως σε αυτή την εκδοχή με την Τζέραλντιν Μακιούαν, η οποία είναι εκπληκτική, η Miss Marple, υπάρχουν και κάποιες προσθήκες στην πρόσληψη, οι οποίες καθιστούν την σειρά απολύτως σημερινή. Και σκέφτεται κανείς μια πραγματικά χαμένη γενιά. Είναι βέβαια και η σειρά τοποθετημένη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει εξάλλου ενδιαφέρον πως όταν η Miss Marple με τη φίλη της πηγαίνουν σε ένα λουσάτο ξενοδοχείο, είναι αναγκασμένες να δείξουν το δελτίο τροφίμων. Όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι ψηφίδες σε έναν κόσμο ο οποίος έχει να κάνει με την Αγκάθα Κρίστη και την πρόσληψή της, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για διδακτορικό. Τέλος πάντων, ενώ εγώ λοιπόν έβλεπα το πτώμα στη βιβλιοθήκη και ο Βαγγέλης έβλεπε τον Τελευταίο Βίκινγκ, ο Δίας και η Αφροδίτη έδωσαν ένα κοσμικό φιλί. Ελπίζω να φιλήσατε και εσείς κανέναν άνθρωπο χθες. Δίας και Αφροδίτη πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής στο νυχτερινό ουρανό. Εσύ που είσαι στο θερινό, πώς δεν το σκέφτηκες να σηκώσεις το βλέμμα και να το δεις? Δεν φαινόταν τίποτα από τη συννεφιά. Και νομίζω ότι ήταν ένα κοσμικό φιλί που μπορούσε να γίνει, από ό,τι διαβάζω, ορατό με γυμνό μάτι. Αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, η φωτορύπανση όμως, ο βαρύς νεφελώδης καιρός, μαστέρισε αυτό το κοσμικό φιλί, το οποίο το μόνο που έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι απλώς να το μνημονεύουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλω να σας πω ότι στο The Opinion διάβασα ένα πολύ ωραίο κείμενο του άγνωστου σε μένα Διονύση Μαγουλά, δημοσιευμένο εδώ και 2 μέρες περίπου. Στις 8 Ιουνίου ανέβηκε στον ιστότοπο. Είναι ένα κείμενο για τον Έντγκαρ Μορέν, φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, σεφαραδίτης Εβραίος, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Το κείμενο του κυρίου Μαγουλά έχει τον τίτλο «Έντγκαρ Μορέν και Θεσσαλονίκη, νοσταλγία για μια πόλη που επέζησε ως μνήμη και ως ξεχωριστή ταυτότητα» και κάνει ειδική αναφορά σε αυτό που ήταν οι Λιβορνέζοι σεφαραδίτες της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης. Ο Μορέν μάλιστα είχε πει ότι η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη, έτσι με ενδιάμεσο σταθμό το Λιβόρνο, και που από εκεί ήρθαν και οι πολύ σημαντικές οικογένειες, οι οποίες έπαιξαν τεράστιο ρόλο στο λυκόφως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άφησαν πάρα πολύ έντονα τα ίχνη τους στην πόλη μας, ανάμεσα σε αυτούς οι Αλατίνοι, έτσι. Σύμφωνα με τον Έντγκαρ Μορέν, οι οικογένειες αυτές έφεραν στη Θεσσαλονίκη τον 18ο και τον 19ο αιώνα μαζί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για τον πατέρα του Μορέν, ο οποίος δήλωνε Θεσσαλονικεύς, κάτι το οποίο έχει αποκτήσει και στη σκέψη του Μορέν ένα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς αποτυπώνει μια εποχή κατά την οποία η έννοια της πατρίδας μπορούσε να συνδέεται περισσότερο με την πόλη και λιγότερο με το έθνος κράτος. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση και βεβαίως έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι μέσα στο κείμενό του για τις διαδρομές της Μεσογείου από τους Λιβορνέζους σεφαραδίτες και για το πώς η Θεσσαλονίκη είχε γίνει ένα εργαστήριο σύνθετων ταυτοτήτων. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε αυτό που υπήρξε ο Μορέν. Κατά τα άλλα τώρα, στο σύγχρονο κόσμο μας, να σας πω ότι στη Μεγάλη Βρετανία θα επιβληθούν πρωτόκολλα κρίσης στις εφαρμογές για τα social media. Είναι νέα μέτρα τα οποία έρχονται μετά τις ανησυχίες για τη γρήγορη διάδοση ψευδών πληροφοριών και παράνομου περιεχομένου κατά τη διάρκεια επεισοδίων και κρίσεων. Θέλω να πω το εξής, σαν ένα έτσι γενικό σχόλιο. Πάντοτε όταν ακούμε τη λέξη μέτρο, περιορισμοί ή ακόμη αν θέλετε και απαγορεύσεις, γιατί αυτό που προβλήθηκε για την μη χρήση σε άτομα κάτω των 16 ετών είναι η λέξη απαγόρευση. Τι απαγόρευση που λέτε τώρα? Και πραγματικά νομίζω πως το μέτρο αυτό με πρώτη το εργαστήριο, ας πούμε, πειραματικό εργαστήριο την Αυστραλία, εάν το κατανοώ σωστά, δείχνει να μην είναι απολύτως επιτυχές. Με την έννοια ότι πάντοτε υπάρχουν τρύπες κλπ. Και βεβαίως η επιτυχία του κρίνεται στο βαθμό που θα ματώσουν να πληρώσουν τα πρόστιμα η κολοσσή του διαδικτύου. Βέβαια δεν ξέρω τι είναι πιο επωφελές για αυτούς. Να πληρώσουν τα αιματηρά πρόστιμα ή να χάσουν όλη αυτήν εδώ την τεράστια πελατεία που μπορούν να είναι οι κάτω των 16 ετών. Πραγματικά αυτό δεν το γνωρίζω. Ωστόσο αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε fake news είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα πρωτίστως της δημοκρατίας και ο τρόπος με τον οποίο τα deep fake και τα fake news και οι deep fake εικόνες μπορούν να παρέμβουν κατά τη διάρκεια πολύ σοβαρών κρίσεων και κυριολεκτικά να παραπλανήσουν μία κοινή γνώμη σε ένα ζήτημα το οποίο δεν υφίσταται. Να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχει συμβεί αυτό. Ο κόσμος έχει κινητοποιηθεί για ζητήματα τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ ως τέτοια. Ας μην τα ψάχνουμε τώρα πρωί-πρωί, αλλά δεν μπορούμε παρά να το σκεφτόμαστε. Είχαν σημασία τα κοινωνικά δίκτυα σε αυτό. Παίξαν τον καθοριστικό ρόλο τους, αλλά όσο το πράγμα βαθαίνει και οι κρίσεις βαθαίνουν και είναι και κρίσεις οι οποίες γίνονται παγκόσμιες, τότε μπορεί πραγματικά να υπάρξει μια κανονικότατη παραπλάνηση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εγκλωβιστούμε όλοι στο μη, πραγματικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κοπεί η σύνδεσή μας με αυτό το οποίο στα αλήθεια συμβαίνει, με αυτό που νομίζουμε ότι συμβαίνει. Πιστεύουμε πως δεν πρόκειται να μας συμβεί. πιστεύουμε, δεν μιλάμε τώρα για ανηλίκους, μιλάμε για μας. Πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εργαλεία, ας πούμε, προκειμένου τα πράγματα να τα κατανοήσουμε. Στην πραγματικότητα όμως γίνεται φανερό, μια βόλτα κανείς να κάνει στις πλατφόρμες, το πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν μια πρόσληψη της πραγματικότητας και πώς πίσω από αυτήν έχουν σχηματιστεί απόψεις οι οποίες είναι αμετακίνητες. Αυτή η πρόσληψη της πραγματικότητας είναι η πραγματικότητα, και τελικά υπήρξε ποτέ πραγματικότητα? Το ζήτημα είναι τόσο πολύπλοκο, όμως αυτό το πράγμα το οποίο λέμε fake news και deep fake είναι κάτι ορίσιμο και κάτι αναγνωρίσιμο και κάτι στο οποίο μπορεί κανείς ενδεχομένως να προστατευτεί. Τι θα κάνω στο Ηνωμένο Βασίλειο? Σας το λέω με λίγα λόγια. Σε αυτό το νέο πλαίσιο οι πλατφόρμες θα πρέπει να διαθέτουν ένα έτοιμο πρωτόκολλο κρίσης. Τι είναι αυτό? Είναι ένας μηχανισμός το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφεται απότομη αύξηση επικίνδυνου ή παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ποιο είναι αυτό το σημείο και πώς αυτό θα αναγνωριστεί και πώς αυτό θα το αναγνωρίσουν οι πλατφόρμες οι οποίες έχουν αποποιηθεί και έχουν διώξει μακριά όλα τα φίλτρα στον μετα-Τραμπ ή στον τραμπικό κόσμο, για να το πούμε και έτσι απλά, διότι από εκεί ξεκινάει αυτή η ιστορία, είναι ένα ζήτημα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν υποσημειώσεις, αλλά ας πούμε ότι είναι μία παρέμβαση, ένα πρώτο βήμα. Επίσης, θα είναι υποχρεωμένες οι πλατφόρμες να διατηρούν ειδικό διάβλο επικοινωνίας με τις αστυνομικές αρχές, ώστε οι υπηρεσίες ασφαλείας να μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τις εταιρείες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται μετά τις έντονες ανησυχίες που προκάλεσε η εξάπλωση ψευδών ειδήσεων κατά τη διάρκεια ταραχών που ξέσπασαν στη Βρετανία το καλοκαίρι του 24 και βεβαίως ύστερα από την συγκλονιστική δολοφονία των τριών κοριτσιών σε μια σχολή χορού, και έρευνα κοινοβουλευτικής επιτροπής που ακολούθησε τα γεγονότα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραπλανητικά και εμπριστικά μηνύματα εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχυόμενα σε αρκετές περιπτώσεις από τους αλγόριθμους της προώθησης περιεχομένου των ίδιων των πλατφορμών. Και εδώ βρίσκεται το κλειδί. Κάποιος λέει ένα ψέμα. Οι ίδιοι οι αλγόριθμοι, από τη στιγμή που αυτό αποκτά μια δημοφιλία, το προωθούν αυτό το περιεχόμενο, και μετά θα πρέπει κανείς να σκεφτεί το πώς ορίζεται μία κρίση, ζητήματα εξαιρετικά περίπλοκα. Η Ofcom μας έχει δώσει έναν ορισμό, ότι ως κρίση θεωρείται μια έκτακτη κατάσταση κατά την οποία υφίσταται σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δημόσια ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες παρεμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων. Χθες διάβαζα για ένα ακόμη ρεπορτάζ, το οποίο μάλιστα είχε καυτό υλικό βγαλμένο από τις ζωές 12χρονων και 13χρονων κοριτσιών και 9χρονων κοριτσιών, τα οποία δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες και έχουν την εξής ειδικότητα. Διότι αν θέλεις να γίνεις influencer σε κάτι πρέπει να γίνεις ειδικός. Άλλος γίνεται ειδικός στα ταξίδια, άλλος γίνεται ειδικός στο σεξ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί στο σεξ. Μην κοιτάτε που κάποιοι άλλοι δεν θυμούνται καν τις διαδικασίες, κάποιοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και προσπαθούν να αφυπνίσουν και τους άλλους. Υπάρχουν οι book lovers, οι οποίοι είναι μάλιστα βαθύτατα επιδραστικοί, και υπάρχουν και τα παιδάκια, κορίτσια κυρίως, όχι όμως αποκλειστικά, αλλά συνήθως κορίτσια, τα οποία είναι στην παιδική ηλικία ή στο όριο μεταξύ της παιδικής και της εφηβείας, και τα οποία δραστηριοποιούνται και αποκτούν και ακολούθους, γιατί παρουσιάζουν skin care φροντίδες, κρέμες για το πρόσωπο και καλλυντικά, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το πω, τα οποία όμως απευθύνονται σε ενήλικες. Είναι καινούριο αυτό, να σας πω την αλήθεια, το ακούω εδώ και 5-6 χρόνια, πως αυτό έχει κανονικότατα γίνει ένα είδος μάστιγας, και δεν είναι μόνο το ότι δεν χρειάζεται τέτοιου είδους προϊόντα, ένα παιδικό ή ένα εφηβικό δέρμα, αυτό εννοείται πως δεν χρειάζεται, δεν είναι βέβαιο πως αυτό το πράγμα θα βλάψει το παιδικό ή το εφηβικό δέρμα, και αυτό είναι σίγουρο. Το ζήτημα είναι τι ακριβώς βγαίνει μέσα από όλο αυτό, ποιο πρότυπο είναι εκείνο το οποίο αναδύεται και τι μπορεί να σημαίνει η δημοτικότητα αυτών των παιδιών, διότι για παιδιά πρόκειται, το να γίνουν influencers, έτσι, και μάλιστα mini influencers σε μια ταχαίως αναπτυσσόμενη αγορά skin care. Τι σημαίνει αυτό και γιατί χρησιμοποιείται η λέξη αγορά? Διότι μπορεί τα παιδιά αυτά να πληρώνονται. Και αυτό επειδή κάποια στιγμή τα budget μπορεί να είναι σημαντικά, γιατί θα έλεγε κανείς η οικογένεια γιατί δεν παρεμβαίνει. Διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιο ανήλικο το οποίο παρουσιάζει σε συνομήλικα φροντίδα δέρματος για ενήλικες μπορεί να κερδίζει περισσότερες από 50 λίρες ετησίως, γιατί το πληρώνουν οι διάφορες φίρμες και η οικογένεια τέλος πάντων απλώς να θέλει αυτά τα λεφτά. Εδώ πέρα είμαστε σε ένα περίπλοκο φαινόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε χθες, μην κάνουμε και εμείς τώρα τους έκπληκτους, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον κόσμο μας, πάντα συνέβαιναν, γιατί οι οικογένειες ολόκληρες μπορεί να ζούσαν από ένα ανήλικο παιδί το οποίο θα ήταν μανεκένο, ας πούμε, για παράδειγμα, θα ήταν μοντέλο. Και προφανώς κάποια στιγμή χρειάζονται κάποια παιδιά μοντέλα, υποθέτω, έτσι, ή μπορούν να εφιεύρουν άλλους εναλλακτικούς τρόπους για τα παιδικά ρούχα. Τέλος πάντων, πάντοτε υπήρχαν παιδιά μοντέλα, κάποια στιγμή όμως αυτό είχε εξελιχθεί σε ένα είδος μάστιγας. Και τι μπορεί να σημαίνει για ένα παιδί όλη αυτή η έκθεσή του, και τι μπορεί να σημαίνει όταν αυτό το παιδί πλέον μεγάλωνε και δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στον κόσμο του μόντελινγκ και θα ήταν μια καριέρα η οποία θα τελείωνε απότομα στα 12-13 του χρόνια και μετά κανείς δεν θα άκουγε τίποτε γι' αυτό. Και ενδεχομένως την ίδια στιγμή να ακολουθούσε αυτή την πορεία το μικρότερο αδερφάκι του. Ζητήματα περίπλοκα, τα οποία όμως μπαραλιάζουν τις ζωές των παιδιών και για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι να μεριμνήσουμε. Είναι μια τάση η οποία πάντως προκαλεί αυξηνόμενη ανησυχία μεταξύ των ειδικών. Μου αρέσουν οι ειδικοί που ανησυχούν και μάλιστα έχουν μπει στην όλη συζήτηση στη δημόσια και δερματολόγοι, οι οποίοι λένε ότι αυτά τα προϊόντα έχουν προφανώς σχεδιαστεί για ενήλικες και αυτό το πράγμα θα βλάψει την υγεία τους, καθώς πρόκειται για προϊόντα που σχεδιάζονται για την αγορά αντιγύρανσης. Τότε λοιπόν γιατί το κάνουν? Το κάνουν οι εταιρείες για ένα και μοναδικό λόγο, για να διευρύνουν την πελατεία τους, να διευρύνουν εκείνο το σώμα των καταναλωτών οι οποίοι θα μπουν σε ένα κατάστημα καλλυντικών ή σε ένα φαρμακείο για να πάρουν προϊόντα που όχι απλώς δεν τους χρειάζονται, αλλά προϊόντα που θα τους βλάψουν. Αλλά τίποτε πιο βλαβερό από ένα παιδί
το οποίο είναι εκτεθειμένο σε μια δημοσιότητα χωρίς κανένα φραγμό και όριο, σε ένα παιδί το οποίο κάποια στιγμή διαπιστώνει ότι μπορεί να ασκήσει επίδραση σε κάποιους άλλους και που μάλιστα να βγάλει χρήματα από αυτό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Δεν ξέρω πώς να σας το πω με λόγια απλά και λυπάμαι αν θα το ακούσετε για πρώτη φορά από εμένα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αυτό το Μουντιάλ, φέτος έχει Μουντιάλ, το ξέρεις Βαγγέλη παιδί μου, το ξέρει. Δεν πάει μόνο σινεμά, αύριο ξεκινάει το Μουντιάλ. Έρε τι μαθαίνουμε σήμερα, Μεξικό, Νότια Αφρική, καλά, το ότι έχω αυτή την πληροφορία, εγώ που δεν ξέρω τι θα πει μπάλα και δίχτυα τέλος πάντων, ας πούμε, το πηγαίνω... μου λέει ο Βαγγέλης, η μπάλα είναι μια σφαίρα η οποία τρέχει μέσα σε ένα γήπεδο και υπάρχουν κάποιοι τύποι την παίρνουν με σορτσάκια και φανέλες οι οποίοι την κυνηγούν και μόλις τη δουν την κλωτσάνε. Εκεί τελειώνει η γνώση μου για το ποδόσφαιρο. Μιλάμε ότι η αμπαλοσύνη μου είναι παροιμιώδης. Και μάλιστα κάποια στιγμή με ρωτήσανε τι είναι πέναλτι και δεν ήξερα να απαντήσω το πέναλτι ως ποδοσφαιρική ορολογία και δεν ήξερα να απαντήσω και έτσι το έμαθα με αυτόν τον επώδυνο τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί τώρα αρχίζουν οι διοργανώσεις οι αθλητικές, γιατί εδώ πέρα τώρα παίζονται δισεκατομμύρια. Βαγγέλη, φαντάζομαι ότι θα γίνεται από χορηγούς και από ποσά και άστα να πάνε. Δηλαδή να χάνει κανείς στο μυαλό του, στα πολλά δις, η Ολυμπιακή μπορεί να είναι μπροστά του παιδικός σταθμός, λέω ανακρίβειες. Αν δεν είναι παιδικός σταθμός, μπορεί το Μουντιάλ κατά κάτι να το ξεπερνά. Το ζήτημα είναι ζέστη. Και το ζήτημα είναι η ακραία ζέστη και αυτοί που περιμένουν να έρθει φέτος. Υπήρχε μία απόφαση της FIFA για κάποιες έτσι ιδιαίτερες ρυθμίσεις εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε αρκετές πόλεις που πρόκειται να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Γι' αυτό και το Μεξικό ανοίγει το πανηγύρι, Βαγγέλη μου, εξαιτίας, ναι, όλα τα κουτάκια τώρα μπαίνουν στη θέση τους. Σύμφωνα όμως με τη νέα ρύθμιση, οι φιλάθλοι μπορούν να εισέρχονται στο με σφραγισμένο μπουκάλι πλαστικού νερού μέχρι και 590 ml, ενώ παραμένουν σε ισχύ άλλοι περιορισμοί για άλλα είδη δοχείων, διότι προφανώς πρέπει να κρατηθούν και κάποιοι κανόνες ασφαλείας και, όπως αναφέρουν στελέχη της διοργάνωσης, η τροποποίηση του κανονισμού εντάσσεται στην προσπάθεια εξισορρόπησης των μέτρων ασφαλείας με τις ανάγκες των θεατών. Σκληρά πλαστικά επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία παραμένουν απογαρευμένα λόγω πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια και η FIFA υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η αποφυγή περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο θεατές ή συμμετέχοντες. Υπάρχει μια πολύ έντονη ανησυχία για τις θερμοκρασίες, τουλάχιστον για τις θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού, καθώς σύμφωνα με ειδικούς το σημαντικό ποσοστό των αγώνων ενδέχεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες έντονης ζέστης. Αυτό θα επηρεάσει τα πράγματα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν μπορεί να τα επηρεάσει. Βρίσκεται

πάρα πολύ μέσα στο κάδρο των καταστάσεων που πρέπει να προβλεφθούν. Με ποιο τρόπο όμως μπορεί κανείς να προβλέψει μια έντονη ζέστη, το οποίο ξέρετε αυτά που ακούμε για το φετινό καλοκαίρι, για την ώρα, είναι απειλές πάνω από το κεφάλι μας και ελπίζω πραγματικά να παραμείνουν έτσι. Όμως επιστημονικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικό μέρος των αγώνων του Μουντιάλ, με προβλέψεις να κάνουν λόγο για ακραία ζέστη σε περίπου το 1/4 των αναμετρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού. Που θα γίνει στο New Jersey. Αυτό περίμενες ποτέ να το ακούσω από εμένα, Βαγγέλη. Από μέσα το διαβάζω. Σκονάκι το έχω διαφορετικά. Σιγά να μην το ήξερα. New Jersey στις 19 Ιουλίου. Ωρε μάνα μου, τι έχει να γίνει φέτος στο Μουντιάλ. Τι έχει να γίνει γενικώς φέτος το καλοκαίρι. Αλλά ψυχραιμία. Έχουμε μάθει και την έχουμε επιδείξει σε τόσες περιπτώσεις. Σε μία ακόμα. Ψυχραιμία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διάβαζα χθες για κάτι το οποίο λέγεται κλινομανία. Είναι η στιγμή που το κρεβάτι σου είναι το πρόβλημα. Τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό? Είναι να μην μπορείς, ή καλύτερα το να μην θες να σηκωθείς από το κρεβάτι. Νομίζω πως σε όλους μας έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ασχέτως που τελικά σηκωνόμαστε και ασχέτως αν τη στιγμή που πρέπει να είμαστε στο κρεβάτι και να κοιμόμαστε του καλού καιρού, εμείς είμαστε ό,τι να είναι, γιατί δεν μπορεί να μας πιάσει ύπνος, και ενδεχομένως γι' αυτό. Η κλινομανία είναι ένας όρος που συνδυάζει τις λέξεις κλίνη και μανία. Σώπαρε φίλε, έτσι λέει το σκονάκι μου τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία, μας είχε διαφύγει. Περιγράφει λοιπόν μια επίμονη και συχνά κατανίκητη ανάγκη παραμονή στο κρεβάτι, ακόμη και όταν δεν υπάρχει σωματική κόπωση ή ανάγκη για ύπνο. Πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει στις μέρες μας? Όποιον άνθρωπο και συναντήσεις, το πρώτο πράγμα που σου λέει είναι ότι είμαι πτώμα. Χθες γενικά δεν μίλησα με πάρα πολύ κόσμο, ευτυχώς. Μερικές φορές χρειαζόμαστε λίγη απόσταση από τα πράγματα. Μίλησα με τρεις φίλους μου στο τηλέφωνο, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Μάλιστα με το κορίτσι δεν ήταν καν συνομιλία τηλεφωνική, ήταν ανταλλαγή φωνητικών μηνυμάτων στο Messenger, όπου μιλούσαμε για τον Τόμας Μαν, με αφορμή τη βιογραφία του από τον Ντόιμπλ για τον Μάγο. Ήταν πολύ απολαυστικό, αλλά το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει κανείς είναι το πόσο κουρασμένοι είμαστε, πόσο κουρασμένα μιλάμε κλπ. Και επίσης ποιος είναι αυτός που στα αλήθεια κοιμάται στις μέρες μας. Όμως υπάρχει μια κατάσταση όπου η κούραση είναι κάτι περισσότερο από κούραση, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει ένα είδος κούρασης το οποίο δεν περνάει με ξεκούραση. Και αυτή είναι η χειρότερη κούραση που μπορεί κανείς να φανταστεί, διότι η ξεκούραση δεν μπορεί να του κάνει απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν στην κλινομανία δεν μπορείς απλά να σηκωθείς από το κρεβάτι. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό στο βάθος του μυρίζει και λίγο την άλλη μάστιγα της εποχής, που είναι η κατάθλιψη. Όμως μπορεί να μην συνδέεται και με κάτι τέτοιο, μας λένε οι ειδικοί, αλλά με περιόδους έντονου στρες. Και εκείνη τη στιγμή τι είναι το κρεβάτι σου για σένα? Είναι ένα καταφύγιο, ένας χώρος στον οποίο πιστεύεις ότι μπορείς να αποσυρθείς από τις απαιτήσεις του εξωτερικού κόσμου, και μακάρι για όλους μας να υπάρχει ένα τέτοιο καταφύγιο. Μακάρι. Ποιο είναι το λάθος το οποίο κάνουμε όταν σε αυτό το καταφύγιο, τέλος πάντων αν το αναγνωρίζουμε ως τέτοιο, αρπαζόμαστε και θέλουμε για λίγο να αποστασιοποιηθούμε? Να το κουβαλήσουμε τον εξωτερικό κόσμο μαζί του, και μια οθόνη αρκεί για να τα χαλάσει όλα.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
2: Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
2: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youththermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. 9 και 9 πρώτα λεπτά, σήμερα 10 Ιουνίου. Ωραί τυχερός Ευρυπίδης Κωνσταντινίδης, τον υποδεχόμαστε με Iggy Pop. Hello, Ευρυπίδη.
1: Αγαπημένος.
0: Ήμουνα σίγουρη. Ο Ευρυπίδης είναι εδώ μαζί μας σήμερα για να πούμε λίγα πράγματα για το Λέα Φέστιβαλ. Ο Ευρυπίδης Κωνσταντινίδης είναι ο άνθρωπος του Λέα Φέστιβαλ για τη Θεσσαλονίκη. Ίσως χρειάζεται, Ευρυπίδη, να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή και θα τα κουβεντιάσουμε και μαζί. Μιλάμε για το 18ο Φεστιβάλ Λέα που τρέχει στις εξής πόλεις. Αθήνα προφανώς, Λάρισα, Λευκάδα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία και στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Και όταν λέμε Λέα, είναι το σημείο εκείνο της συνάντησης μεταξύ της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας, όπου τι συμβαίνει, αναγνωρίζεται η αξία της γλώσσας και του πολιτισμού μέσω της λογοτεχνίας, όμως και μέσω των εικαστικών τεχνών και μέσω της μουσικής και μέσω του σινεμά και μέσω του θεάτρου, δηλαδή μέσα από μια ποικιλία δραστηριότητας, ποικίλες δραστηριότητες, όπου κανείς μπορεί να βιώσει από κοντά τον σύγχρονο πολιτιστικό και λογοτεχνικό πλούτο αυτών των χωρών. Και Ευρυπίδη, νομίζω πως η ισπανόφωνη, για να το πούμε έτσι, λογοτεχνία είναι ίσως εκείνη που μιλιέται περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Λέω μια ανακρίβεια σε σχέση με αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι η γλώσσα γενικώς ισπανική είναι αυτή η οποία μιλιέται περισσότερο σε όλο τον κόσμο και κατ' επέκταση και λογοτεχνία φυσικά.
0: Και βεβαίως πάρα πολύ αγαπητή και στην Ελλάδα η ισπανόφωνη λογοτεχνία. Mm-hmm. Αυτό στη διαχρονία του Ευρυπίδη.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Πολύ δεν περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, γενικώς το βιβλίο κάπως έχει αναπτυχθεί περισσότερο, νομίζω και λόγω ίντερνετ και λόγω social media. Όλα αυτά έχουν βοηθήσει και το κομμάτι της ισπανόφωνης λογοτεχνίας στη χώρα μας. Και αυτό φάνηκε ήδη και από πέρσι και εδώ. Και εγώ θα μιλήσω για Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, πέρσι, ας πούμε, που ήταν η πρώτη χρονιά που ουσιαστικά φιλοξενήσαμε το ΛΕΑ στην Θεσσαλονίκη, η ανταπόκριση ήταν εκπληκτική, ήταν τεράστια.
0: Δηλαδή, ήμουνα σε μια εκδήλωση.
1: Ήσουν αυτό με τον Αραμπούρ και την Πινέιρο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και αμέσως μετά διάβασα και τους καθεδρικούς της Πινέιρο και μπήκα έτσι και πιο πολύ μέσα στο κλίμα μαζί της και μου άρεσε πάρα πολύ. Όπου αυτό που έχω να παρατηρήσω, Ευρυπίδη, από την περσινή διοργάνωση ήταν πρώτον η αμεσότητα, ρε παιδί μου, της συζήτησης και τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ρωτούσε ο κόσμος. Δεν ξέρω, ήσουν και εσύ εκεί.
1: Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι που με εκπλήσει κάθε φορά. Το πόσο εκπαιδευμένο, πόσο ενημερωμένο είναι το αναγνωστικό κοινό.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό φάνηκε, όπως λες και εσύ, και πέρσι. Και στην εκδήλωση, εντάξει, βέβαια είχαμε δύο από τα κορυφαία ονόματα, έτσι, δηλαδή ήταν ο Αραμπούρου και η Πινέρο, πέρσι ήταν δύο από τους top συγγραφείς σε όλο τον κόσμο, που ο κόσμος πρώτον διψούσε και να τους μιλήσει και να κάνει ερωτήσεις, δηλαδή και ωραίες ερωτήσεις. Αυτό βοηθάει πάντα και το πάνελ, έτσι, αν θυμάσαι και πέρσι το πάνελ ήταν πάρα
0: πολύ δυνατό. Εννοείται, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη, Ευρυπίδη, συγγνώμη που σε διάκοψα, τα βιβλία τους ήταν σχετικά πρόσφατα. Δεν ήταν βιβλία τα οποία χάνονται στο βάθος του χρόνου, που υπάρχουν διαχρονικά αριστουργήματα, έτσι. Όμως ενδεχομένως για βιβλία τα οποία βρίσκονται τώρα στον αφρό, τώρα στη συζήτηση, και για τον Ραμπούρ και προφανώς για την Πινέιρο, με πόσο θελκτικό αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, με την έννοια το ότι κάποιος περνάει και μπαίνει μέσα σε ένα χώρο να λάβει μέρος σε μια συζήτηση για ζητήματα του καιρού μας, έτσι, και για ζητήματα τα οποία βρίσκονται τώρα στην αιχμή. Κάτι θέλεις να πεις, παρακαλώ?
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Όλα αυτά που λες είναι απόλυτα, και αυτό συνεχίζεται και στις φετινές παρουσίες και σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή φέτος προσπαθήσαμε οι συγγραφείς οι οποίοι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη να έχουν να πιάνουν ένα μεγάλο range, μια μεγάλη γκάμα ουσιαστικά θεμάτων, και θα το διαπιστώσουν. Δηλαδή πέρα από παρουσιάσεις βιβλίων που θα είναι ουσιαστικά και αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα έχει και κλείνουμε με μια πολύ δυνατή τη θεματολογία το επόμενο Σάββατο. Θα πούμε ένα-ένα τώρα.
0: Ναι, πες μας λίγο πώς ξεκινάμε, για να πάμε. Είναι τέσσερις οι εκδηλώσεις του Λέα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ουσιαστικά με τους συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων των συγγραφέων με την παρουσία τους, είναι τέσσερις συναντήσεις. Ξεκινάμε αύριο, Πέμπτη, στις 7:30 ώρα, πάντα στη Μητροπόλο, έτσι, Μητροπόλο 92. Ναι. Ξεκινάμε αύριο με τον Γκουστάβο Ροδρίγες, τον Περουβιανό.
0: Ναι.
1: Και το βιβλίο του και η 7 ήταν υπέροχη. Με τον οποίο θα συνομιλήσει ο Στέφανος Τσιτσόπουλος. Την Παρασκευή έχουμε τον δεύτερο, το καθαριζόν του και η 7 ήταν υπέροχη. Είναι από τα βιβλία βραβευμένα με τον Αλφαγκουάρα το 2023. Τα σημαντικότερα ισπανικά βραβεία.
0: Βιβλία για ισπανόφωνη λίγο
1: το. Ναι, το λέω για να ξέρουμε πού ακριβώς τοποθετούμε, γιατί μπορεί εδώ να μην είναι τόσο γνωστός ο Ροδρίγες ακόμα, αλλά νομίζω μετά από αυτό ήδη έχει βγάλει ένα βιβλίο το οποίο και αυτό έχει μνηθεί γενικώς από το κοινό. Την Παρασκευή έχουμε ένα μεγάλο όνομα, είναι ο Μανουέλ Βίλας. Ο οποίος Μανουέλ Βίλας έχει γράψει βιβλίο όπως τα Φιλιά, όπως την Ορδέσα, που έχει γίνει μεγάλο χίτ, είναι ένα μεγάλο όνομα ο Ισπανός ο Μανουέλ Βίλας, και έχει κυκλοφορήσει μόλις ένα καινούριο βιβλίο, το Εμείς. Mm-hmm. Το οποίο από τις εκδόσεις Ίκαρος αυτό και που θα το παρουσιάσει ο Γιάννης ο Πιτσιόρας. Αυτά είναι λοιπόν οι πρώτες δύο, και αυτό 7,5 ώρα, έτσι όλες οι εκδηλώσεις και οι απογευματινές
0: είναι συζητήσεις για τα βιβλία τους.
1: Όχι μόνο, εντάξει, να σου πω
0: κάτι. Εντάξει, τώρα
1: η εμπειρία μου λέει
0: πάντων,
1: ότι είναι η αφορμή το βιβλίο.
0: Έτσι.
1: Ξέρω και οι δύο συνομιλητές δεν θα περιοριστούν.
0: Και βεβαίως και οι ίδιοι συγγραφείς, όταν αυτό βρίσκονται ας πούμε με το κοινό μιας άλλης γλώσσας στην οποία έχουν μεταφραστεί κλπ. Λιγάκι όλα τα πράγματα προσαρμόζονται και νομίζω ότι αυτό έχει το ενδιαφέρον, δημιουργείται έτσι ένα κλίμα ας το πούμε μέσα στο οποίο χωράνε όλοι και πάνω απ' όλα χωράνε οι ερωτήσεις του κοινού που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό,
1: έτσι,
0: γιατί
1: σημαντικό.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν πολύ ρωτάμε κιόλας ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι παθαίνουμε ας πούμε.
1: Ίσως δεν είναι, νομίζω ότι δεν είμαστε περισσότερο συνδυσμένοι από ό,τι στο παρελθόν, αλλά παρόλα αυτά ακόμα έχουμε μια συστολή στο να μιλήσουμε και να πούμε. Αλλά όταν γίνονται ερωτήσεις, οι ερωτήσεις είναι πραγματικά
0: πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Πολύ ενδιαφέρουσες. Και να πω και κάτι, και οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται από όλες τις ηλικίες. Εδώ είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις, δηλαδή γίνονται ηλικίες και από νεαρά άτομα, ενώ στην δεκαετία των 20 και σε μια ηλικία που. Okay, δεν περιμένεις ίσως ότι θα έχουν μια τόσο.
0: Εγώ το περιμένω πάρα πολύ και εσύ ξέρω ότι το περιμένεις. Ευρυπίδη, απλά την έχουμε στοχοποιήσει πολύ αυτή τη γενιά. Όχι, δεν διαβάζουν, δεν ξέρουν. Λιγάκι, ας αφήσουμε τα στερεότυπα στην άκρη και ας δούμε τα πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Μετά συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη 16 και στην Τρίτη 16 Ιουνίου, έχουμε δύο αφιερώματα, τα οποία δεν είναι με παρουσία στη γραφή. Είναι ένα αφιέρωμα για ένα βιβλίο της Φερνάντες, της Αδέλα Φερνάντες, το κλουβί της θείας Ενεδίνα, που έχει μεταφραστεί από τις εκδόσεις Oblique, που είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα μιλήσουν ουσιαστικά είναι αφιερώματα του Λέα σε συγκεκριμένους συγγραφείς. Και μετά, την ίδια μέρα, μετά στις 7.30 ώρα, έχουμε ένα αφιέρωμα σε τρεις χιλιανές συγγραφείς, την Αγγιλέρα, Μπάρος, Γουαχάρδο, που ουσιαστικά γράψανε μικροδιηγήματα. Έτσι, άρα ουσιαστικά είναι τρεις χιλιανές συγγραφείς μικροδιηγημάτων του 21ου αιώνα.
0: Και
1: αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Βέβαια. Δηλαδή, δεν είναι από τις εκδηλώσεις οι οποίες μπορεί να ακουστούν πολύ, αλλά και οι δύο αυτές εκδηλώσεις της Τρίτης συγκεντρώνουν, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι το οποίο δεν το συνδύσουμε να το έχουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό και έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον η εκδηλώση της Τρίτης. Μετά πάμε στο προς το κλείνουμε η εβδομάδα, θα κλείσει την 5-18 Ιουνίου. Έχουμε τον μεγάλο Λεωνάρδο Παδούρα, στο οποίο θα παρουσιάσει μαζί με τον Πέτρο Μάρκαρη, θα κάνουν μια συζήτηση για τους δύο ήρωές τους. Τον Χαρίτο και τον Κόντε.
0: Εντάξει, τέλειο, ναι.
1: Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ γνωστοί ήρωες και πάρα πολύ αγαπημένοι συγγραφείς και νομίζω ότι θα προκύψει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευρυπίδη, σε ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Ακόμα ένα μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι αυτή που έλεγα, γιατί πώς κλείνει η συζήτηση. Κλείνει το ΛΕΑ. Το ΛΕΑ θα κλείσει το Σάββατο στις 20 Ιουνίου. Στις 1.30 ώρα αυτό θα γίνει η εκδήλωση, το μεσημέρι. Τρεις συγγραφείς, τώρα μιλάμε για τον Αλεχάνδρο Παλόμας, από τους πολύ δυνατούς συγγραφείς, με τον Σκύλο, τη Μητέρα, μια σειρά από βιβλία από τις εκδόσεις Όπερα, τη Μαρία Φερνάντο Αμπουέρο και την Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, οι οποίες θα μιλήσουν, τρεις συγγραφείς, οι οποίες θα μιλήσουν για. Ο τίτλος της συζήτησης είναι «Εξιστορώντας τον τρόμο», μιλώντας για το ανίποτο. Και το ανίποτο είναι η γενικοκτονία.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ δυνατή η συζήτηση.
0: Και επί Νέιρο χθες είχε κάνει, πέρσι είχε κάνει, είχε θίξει τέτοια ζητήματα. Ναι. Το να έχουμε τώρα συγγραφείς οι οποίοι να προσεγγίσουν το ζήτημα αυτό και να κάνουν τις παρεμβάσεις τους.
1: Ναι, γιατί είναι θεματολογία το. Και στον τα βιβλία τους είναι θεματολογία ήταν αυτό.
0: Και θέλω να πω ότι η ισπανόφωνη λογοτεχνία είναι ένα ζήτημα αυτό που το έχει αγγίξει και έχει σκάψει έτσι αρκετά βαθιά, συνεπώς θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Λέα, για 18η χρονιά, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τόσες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι, έχω την εντύπωση, περισσότερες από πέρσι, Ευρυπίδη.
1: Αυτές που έχουν το Λέα, ναι, είναι περισσότερες.
0: Είναι περισσότερες.
1: Είναι περισσότερες. Είναι, σίγουρα τα αφιερώματα δεν υπήρχαν και οι εκδηλώσεις με τους συγγραφείς, και οι συγγραφείς είναι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή η τριάδα που είναι ουσιαστικά το Σάββατο και κλείνει το Λέα είναι πολύ σημαντική. Και δηλαδή, νομίζω πέρσι είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 5 συγγραφείς. Φέτος έχουμε 7.
0: Ναι. Αναπτύσσεται συνεπώς. Ναι. Θέλω μόνο να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω. Οι άλλες πόλεις, δηλαδή εννοώ πέραν των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, η Λάρισα, η Λευκάδα, η Πάτρα, η
1: Λευκοσία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι δείχνει και το ίδιο το Λέα να θέλει να διευρυνθεί και να θέλει να απλωθεί και να δοκιμάσει τις δυνατότητές του πέραν της πρωτεύουσας, πέραν της Θεσσαλονίκης, δηλαδή και σε άλλες πόλεις όπου ενδεχομένως να υπάρχει ένα κοινό, και δείχνει να μπαίνει πάρα πολύ δυνατά και να ενισχύεται ως λογοτεχνικός θεσμός. Τι λες
1: και
0: εσύ?
1: Εγώ το βλέπω πάρα πολύ, και ξέροντας και την ψυχή της του Λέα, την Αντριάννα, την Μαρτίνεθ, η οποία πραγματικά ενδιαφέρεται πάρα πολύ να επεκταθεί, ουσιαστικά να απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, και βλέπω το κάνει. Δηλαδή η έναρξη εκδηλώσεων φέτος στην Λάρισα και μάλιστα και με τη συμμετοχή του Δήμου και όλα αυτά, νομίζω δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Η Πάτρα υπήρχε και εδώ και πριν από εμάς, νομίζω, σαν τοποθεσία. Λευκάδα στην Κύπρο σίγουρα έχει βάλει, και τα Χανιά. Νομίζω ότι γενικώς το πάνω σε όλα αυτά είναι οι συνέργειες. Άμα γίνουν με σωστό τρόπο οι συνέργειες, νομίζω έχουμε να δούμε πολύ ωραία πραγματάκια. Και πρέπει να πω ότι η συνεργασία με το Λέα για δεύτερη χρονιά είναι ιδανική. Πραγματικά γίνονται πραγματάκια, και να είμαστε καλά, τα επόμενα χρόνια θα δούμε και ακόμα περισσότερα.
0: Και του χρόνου με υγεία που λέμε, αλλά πρώτα να απολαύσουμε τη φετινή διοργάνωση. Έτσι, ευχαριστώ, Ευρυπίδη, για όσα μας είπες.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ και δεν περιμένουμε.
0: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.

Υπάρχει μια είδηση η οποία έκανε χθες το γύρο του κόσμου. Καταράκτες Ιγκουαζού. Νομίζω ότι είναι στην Βραζιλία, στα σύνορα Βραζιλίας και Αργεντινής. Από τα μεγαλύτερα συστήματα καταρακτών στον κόσμο. Από εκείνα που τα βλέπεις και σε πιάνει δέος. Είναι ένας τυπάς, τουρίστας, ο οποίος φωτογραφίζει. Ωραία, ωραία. Πλην όμως και πολύ συχνά, ας πούμε, εκεί πέρα που βρίσκονται καταράκτες, αυτό το ζεις και στην Έδεσα. Ρε παιδί μου, έτσι όπως πέφτει το νερό, γενικώς υπάρχει μια ολισθηρότητα. Εκείνος όμως δεν πέφτει μέσα, πέφτει το κινητό του και μαντέψτε τι κάνει. Κινείται μέσα στα ορμητικά νερά, σε απόσταση, περνάει το προστατευτικό κυκλίδωμα και κινείται μέσα στα ορμητικά νερά, αδιαφορώντας για το κίνδυνο, με στόχο να βρει το κινητό του. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς για ένα κινητό? Θα μου πείτε εδώ πόσος κόσμος έχει σκοτωθεί προκειμένου, ας πούμε, να βγάλει μία σέλφι. Αλλά αυτό είναι πια το πάθος για το ίδιο το αντικείμενο. Ας πούμε ότι έχεις μέσα τι? Τις φωτογραφίες σου από το καλοκαίρι, τη λίστα με τις επαφές σου, ότι έχεις μέσα τι που θα θέσεις σε κίνδυνο τη ζωή σου προκειμένου να το πάρεις πίσω, και δεν μάθαμε και αν το πήρε τελικά. Εδώ που το λέμε, μακάρι να μην το πήρε, διότι αυτό είναι και ένα είδος μαθήματος. Υπάρχουν διάφορα βίντεο τα οποία λιγάκι σου κόβουν την ανάσα, με την έννοια για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να το έκανε αυτό, να έθεσε τον εαυτό του σε τέτοιο κίνδυνο, γιατί απλά του έπεσε ένα κινητό. Απίστευτα πράγματα.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση Voir Claire avec Monique Whiting, βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστρια συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ηλιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία, και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Wong Kar-wai «Ερωτική επιθυμία». Στο Hong Kong του 1962, μία γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοί τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη συναυλία PAL στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με σολίστ στο σαξόφωνο τον Διονύσιο Ρούσο. Η βραδιά συνδυάζει το λυρισμό του Σουμπέλιου στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Γιώργου Δούση και τον ρυθμικό δυναμισμό της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Στο θέατρο Κήπου ενώνουν τις δυνάμεις τους Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη σε μια σπάνια μουσική βραδιά με δύο πιάνα επί σκηνής. Μαζί τους επί σκηνής ο Άγγελος Ανδριανός, καθώς και η εξαμελής μπάντα σε ένα πρόγραμμα με διαχρονικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και συνθέσεις που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή. Συνεχίζεται το φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών με καλεσμένο τον Νόβελ 729 για μια μοναδική συναυλία. Ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του μέσα από τον άμεσο, κοινωνικά φορτισμένο και συναισθηματικά αληθινό λόγο που τον έχει καθιερώσει στο ελληνικό hip-hop. Συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε εκτάκτως και σήμερα μέχρι και τις 10 και για ολόκληρη την εβδομάδα. Νομίζω και για μια-δυο μέρες από την επόμενη, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χθες διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, γιατί ξέρετε, μερικές φορές υπάρχει μια αντίληψη που ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να μην ήταν εσφαλμένη, αλλά δεν νομίζω πως ισχύει πια, ότι διάφορα φαινόμενα της μουσικής δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια κατασκευή μιας μεγάλης και κρατεάς βιομηχανίας. Αυτό προφανώς έχει ανατραπεί και σίγουρα έχει αλλάξει στην περίπτωση της Taylor Swift, η οποία έβαλε απλώς τη βιομηχανία να δουλέψει για εκείνη. Με ποιο τρόπο? Κυριολεκτικά τη διαχειρίστηκε. Είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κείμενο αυτό, για το πώς 5, όχι πια καλλιτεχνικά, αλλά επιχειρηματικά βήματα της Taylor άλλαξαν την εικόνα της μουσικής βιομηχανίας, καθώς δεν είναι πια η μεγαλύτερη pop star της γενιάς της. Το ζήτημα είναι ότι πώς μια 15χρονη που είχε υπογράψει συμβόλαιο δισκογράφησης χωρίς να καταλαβαίνει τι υπογράφει, χωρίς καθόλου να κατανοεί το που μπλέκει, 20 χρόνια αργότερα γίνεται το πρόσωπο εκείνο το οποίο κατέχει ολόκληρο τον κατάλογό της και ορίζει εκ νέου τους κανόνες της ψηφιακής αναπαραγωγής της μουσικής. Πρώτο βήμα που κάνει, αποσύρεται από το Spotify. Η Taylor Swift πιστεύει ότι η μουσική πρέπει να πληρώνεται. Γεια σου ρε Taylor, όχι μόνο η μουσική, όλη η τέχνη, όλος ο πολιτισμός. Διαφορετικά υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κοτσάρει κανείς το προφίλ του support, έτσι, art workers, αλλά όταν κάποια στιγμή κάποιος σου ζητάει χρήματα προκειμένου να συνδεθείς είτε με ένα καλλιτεχνικό είτε εν πάση περιπτώσει με ένα πολιτιστικό δρόμενο, τότε κάποιοι αντιδρούν γιατί πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να προσφέρεται δωρεάν. Υπάρχει μία ερώτηση, γιατί? Και επίσης υπάρχει και μια δεύτερη. Πώς θα ζήσει ο καλλιτέχνης? Δεν ξέρω, γιατί μερικές φορές, ειδικά με την κουλτούρα του τζάμπα η οποία επικρατεί στην Ελλάδα, αυτής της δωρεάν, ας πούμε, παροχής πολιτιστικών εκδηλώσεων, νομίζω πως κινούμαστε σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Λυπάμαι αν αυτό ακούγεται κάπως δυσάρεστο, όμως η Taylor Swift πιστεύει ότι η τέχνη πρέπει να πληρώνεται και στα αλήθεια πρέπει, γιατί υπάρχουν ζητήματα επιβίωσης όχι μόνο του ίδιου του καλλιτέχνη έτσι ως οντότητα, αλλά και της ίδιας της τέχνης. Όλο το υπόλοιπο είναι κάτι πολύ μπλεγμένο και κάποια στιγμή μπορεί να το συζητήσουμε αναλυτικότερα. Επιχειρηματικό βήμα δεύτερο 2. Ανάγκασε την Apple να αλλάξει πολιτική μέσα σε 24 ώρες όταν δημοσίευσε μία ανοιχτή επιστολή επιμένοντας αυτό. Μη μας ζητάτε δωρεάν μουσική, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αλλάξει την πολιτική των δικαιωμάτων για όλους τους καλλιτέχνες παγκοσμίως, και στη συνέχεια η Swift έδινε αποκλειστικά σε αυτούς το ίδιο άλμπουμ. Επιχειρηματικό βήμα νούμερο 3. Ξεκίνησε τις επαναηχογραφήσεις. Όλα αυτά το 2019 επανηχογράφησε 6 άλμπουμ. Με ποιο στόχο? Να δημιουργήσει νέα αρχεία ηχογράφησης που θα ανήκουν αποκλειστικά στην ίδια και να αποστραγγίξει σταδιακά την αξία των πρωτότυπων. Αν οι θαυμαστές της αγόραζαν και άκουγαν τις εκδοχές Taylor's Version, τα πρωτότυπα, εννοείται ότι θα γίνονταν αδρανή περιουσιακά στοιχεία για εκεί που τα εκμεταλλεύονταν. Βήμα νούμερο 4, παρέκαμψε το Hollywood για τα concert film, αυτό κι αν ήταν. Σας θυμίζω το τι έγινε με το film της Eras Tour
Και πραγματικά ήταν μια παραδοσιακή επιλογή να πουλήσει κανείς τα δικαιώματα στο στούντιο, να πάρει ο καλλιτέχνης ένα μικρό ποσοστό, να χάσει τον έλεγχο της διανομής. Αντί αυτού η ίδια πήγε και διαπραγματεύτηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο και μάλιστα ήταν μια διαπραγμάτευση σκληρή που κράτησε για εβδομάδες χωρίς κανένα μεσάζοντα, με αποτέλεσμα η συμφωνία να της δώσει το 57% των μεικτών εισπράξεων από το πρώτο λεπτό, διάρθρωση που στο Hollywood κρατούσε πάντα το στούντιο και ποτέ, μα ποτέ ο καλλιτέχνης. Είναι απίστευτη, παιδιά, έτσι μόνο respect. Υπάρχει και το νούμερο 5, αγόρασε τα πρωτότυπα αρχεία της, η ίδια έδωσε λεφτά για να αγοράσει τα ίδια της τα αρχεία, με αποτέλεσμα να είναι η ίδια η κυρίαρχη του έργου της. Γιατί, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μπορεί στο όνομα κάποιου οι πάντες να πλουτίζουν και ο ίδιος ο καλλιτέχνης να μην έχει να φάει. Και να σας πω και κάτι, ήταν και πάρα πολύ συνηθισμένο και εξακολουθεί να είναι, και ότι όλα αυτά τα 5 βήματα μαζί λένε, ενώ θα μπορούσε ας πούμε να μοιάζει το καθένα σαν μια αμυντική κίνηση, στην πραγματικότητα μας δείχνει ένα άτομο το οποίο ξέρει τι θέλει και έφτιαξε μία στρατηγική η οποία απλώθηκε μέσα σε μία 20ετία, προκειμένου ο δημιουργός να κατέχει τα έργα του, να ελέγχει τη διανομή του, να ορίζει την αξία του και να χρησιμοποιεί το κοινό ως ενεργό συνέτερο και όχι ως παθητικό καταναλωτή.

Λοιπόν, είναι 9 και 45 πρώτα λεπτά και χθες με μια φίλη μου ανταλλάσσαμε παθιασμένα φωνητικά μηνύματα για τον Τόμας Μαν, ο Μάριο και ο Μάγος, εγώ σε αυτό, εκείνη μόλις είχε τελειώσει τη βιογραφία του Τόιμπιν, την οποία την είχε βρει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και ενώ κουβεντιάζαμε γι' αυτό, Τόμας Μαν με την απελευθέρωση των δικαιωμάτων του μοιάζει να είναι ο συγγραφέας της χρονιάς, έτσι έχει επανεκδοθεί. Το σύμπαν, όταν λέμε το σύμπαν εννοούμε το σύμπαν και ίσως κάποια στιγμή αξίζει κανείς να κάνει και ένα αφιέρωμα. Και ενώ κουβεντιάζαμε, χτυπάει το κουδούνι, έρχεται ένα courier και μου φέρνουν από τις εκδόσεις Μετέχμιο το «Ο Τόμας Μαν σε διακοπές», ένα καλοκαίρι στην Λίμνη, Κέρστιν Χόλτζερ, ένα ψυχολογικό πορτρέτο του εμβληματικού συγγραφέα, αλλά και ένα πανόραμα του τελευταίου καλοκαιριού του πολέμου. Νομίζω πως, εντάξει, πραγματικά εκείνη την ώρα και της λέω, δεν φτάνει που έχουμε τον Τόμας Μαν ως έργο να μας απασχολεί, έχουμε πάνω από το κεφάλι μας και τις μυθοπλασίες και τις βιογραφίες γι' αυτόν. Το μόλις κυκλοφόρησε, μετάφραση της Σίμης Βαϊκούση, σας διαβάζω πολύ σύντομα την υπόθεση, θα σας έχω περισσότερα όμως για το έργο αυτό. Τέγκερνζε, καλοκαίρι του 1918. Όπως ξέρετε, ο Τόμας Μαν γίνεται φανερό πως με τους στοχασμούς ενός απολυτικού, γιατί ο Τόμας Μαν στον τρόπο με τον οποίο στάθηκε απέναντι στα πράγματα τέλος πάντων έχει δύο περιόδους στην πολιτική του σκέψη. Οι σημειώσεις, οι στοχασμοί ενός απολυτικού τον οδηγούν και σε σύγκρουση με τον αδερφό του. Διαπιστώνει πως βρίσκεται σε μία λάθος πλευρά. Το καλοκαίρι του 1918 βρίσκεται με την οικογένειά του και περνά τις διακοπές του στη Λίμνη. Ο Τόμας Μαν ήταν πάντοτε ένας συγγραφέας ο οποίος, ας το πούμε, υπερασπιζόταν τα δικαιώματά του σαν την Taylor Swift ένα πράγμα, συγγνώμη αν σε κάποιους φαίνεται ανίερη αυτή η σύγκριση, μου το έλεγε και η φίλη μου για το πως πάντα, ρε παιδί μου, είχε λεφτά, δηλαδή τη διάλεξή του θα την πουλούσε χρυσάφι και πάρα πολύ καλά θα έκανε, γιατί ήταν ο μεγάλος συγγραφέας της Γερμανίας και γι' αυτόν τον λόγο, όπως ξέρετε, οι Ναζί δεν πέταξαν τα βιβλία του στην πυρά και του έδωσαν πολύ μεγάλο περιθώριο για να τους επιλέξει. Ήταν για αυτούς πάρα πολύ σημαντικό να τον έχουν στο πλευρό τους, αλλά δεν τον είχαν παρά τους πολύ μεγάλους τους ενδιασμούς, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι και τα παιδιά του που λέγανε «Τι κάνεις, πρέπει να βγεις, ας πούμε, η Έρικα, ας πούμε, και ο Κλάους, να βγεις και να καταγγείλεις το καθεστώς κλπ.» Είχε πολύ μεγάλη ανησυχία για την τύχη του έργου του, τελικά στέλνει εκείνη την επιστολή το 1939 και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει γυρισμός. Τέλος πάντων, είχε πάντοτε λεφτά ο Τόμας Μαν, μπορούσε να κάνει διακοπές, μπορούσε να έχει πολύ ωραία σπίτια σε όλο τον κόσμο και λοιπά, είναι κάτι το οποίο το φρόντιζε. Έτσι, και βεβαίως συντηρούσε αυτή την πολυπληθή οικογένεια. Ο Τόμας Μαν λοιπόν με την οικογένειά του περνούν τις διακοπές του στη Λίμνη, τα παιδιά κολυμπούν, ψαρεύουν κοκκινόψαρα, εκείνος κάνει κοπηλασία, πάει βόλτες, ανεβαίνει για πρώτη φορά σε βουνό κοκκινόψαρα, εκείνος κάνει κοπηλασία, πάει βόλτες.

Στο τέλος του καλοκαιριού και με τον παλιό κόσμο γύρω του να καταραίει, ο Μαν θα έχει μάθει πολλά για τους σκύλους και την κοπηλασία, θα έχει ανακαλύψει την έκσταση της πατρικής αγάπης και θα αρχίσει να περπατάει ένα δρόμο ο οποίος θα τον οδηγήσει στο μαγικό βουνό. Η Κέρστιν Χόλζερ γράφει με αρκετό χιούμορ, είναι η αλήθεια, αυτό το πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι της ζωής του νομπελίστα που πράγματι υπήρξε, δίνοντας έμφαση στους φόβους και στις επιθυμίες του. Δηλαδή ο Τόμας Μαν μετατρέπεται σε έναν λογοτεχνικό ήρωα. Προσέξτε, το μυθιστόρημα αυτό δεν πρόκειται να σας βγάλει την ψυχή. Το αντίθετο ακριβώς. Είναι ένα μυθιστόρημα γραμμένο με πάρα πολύ ανάλαφρο τρόπο. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο απευθύνεται στο μεγάλο κοινό. Δεν είναι σαν τον Ντόιμπιν, το οποίο βεβαίως δεν είναι μυθιστόρημα, είναι μια βιογραφία, αλλά ας το πούμε απευθύνεται σε κάπως πιο μοιημένους αναγνώστες. Για να διαβάσει κανείς το Ένα καλοκαίρι στη λίμνη δεν χρειάζεται να ξέρει και τίποτα από τον Τόμας Μαν, ίσως και μόνο να τον έχει ακουστά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τον επινοεί ως ήρωα και επιχειρεί να μας δώσει ένα ψυχογραφικό του πορτρέτο, σε αντίθεση με τον Ντόιμπιν που γυρίζει το μαχαίρι στις πληγές και το κάνει με πολύ άγριο τρόπο. Η Χόλτζερ δείχνει να μένει πάρα πολύ κοντά σε ένα πολύ έτσι ανθρώπινο πρόσωπό του, ακόμη και αν αυτό είναι γεμάτο αντιφάσεις. Πρόκειται για ένα βιβλίο εσωτερικής μεταμόρφωσης. Σας λέω ότι μόλις χθες το έπιασα στα χέρια μου, δεν ξέρω το πώς και το τι, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τον Τόμας Μαν με ενδιαφέρει, θα σας έχω περισσότερα γι' αυτό.

Είναι και 56 και τώρα θα κλείσουμε. Προλαβαίνω όμως να σας πω για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση από το στερέωμα. Δύο διηγήματα, James Francis Dwyer, ο απόφυτος της ζούγκλας, Richard Edward Connell, το πιο επικίνδυνο θύραμα, αρχές του 20ου αιώνα, ένας κόσμος που αρχίζει να δηλητηριάζεται από θεωρίες φυλετικής ανωτερότητας, ευγονικής και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, παρουσιάζει την ίδια στιγμή μια λογοτεχνία η οποία αντιδρά απέναντι στη βία, στην εκμετάλλευση των ιδρών και την απανθρωποποίηση. Πρόκειται για δύο εμβληματικά διηγήματα που έρχονται να εξερευνήσουν αυτό το σκοτεινό σημείο. Το σημείο εκείνο που ο άνθρωπος αρχίζει να θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω της φύσης και του ζωικού βασιλείου, τα οποία ίσως στις μέρες μας να τα διαβάζουμε και με ένα διαφορετικό τρόπο. Έτσι πάντως είναι και τα δύο γραμμένα μέσα στη φωτιά, έτσι, σε μια εποχή πολύ έντονων ιδεολογικών αναταράξεων. Ως εδώ ήταν για σήμερα το Λίγη Κίνηση του Δρόμου και των Μαγαζιών με τον Βαγγέλη Καπετάνου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη, σήμερα ήταν η Τετάρτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

πράγματα στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λογοστάσεις εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 10 Ιουνίου και σαν σήμερα το 323 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος πεθαίνει και από τότε ξεκινά η γέννηση του μύθου του, με το σημείο ταφής του να παραμένει έως και σήμερα το ιερό δισκοπότηρο για τους αρχαιολόγους. Το 1819 γεννιέται ο Γκιστάβ Κουρμπέ, Γάλλος ζωγράφος, μία από τις επιβλητικότερες μορφές της γαλλικής τέχνης του 19ου αιώνα. Θεωρείται από τους προτεργάτες του ρεαλισμού. Το 1922 γεννιέται η Judy Garland, Αμερικανίδα ηθοποιός που στα 17 της έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο Μάγος του Oz». Είναι η μητέρα της Liza Minnelli, εθίστηκε στα βαρβιτουρικά όταν τα στούντιο του Hollywood την υποχρέωσαν σε εξαντλητικές δίαιτες για να χάσει τα περιττά κιλά, όπως της έλεγαν. Βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της μόλις στα 47 της έτη μετά από χρήση ναρκωτικών. Το 1918 απεβίωσε ο Αρίγκο Μπόιτο, Ιταλός συνθέτης, ποιητής και λιμπρετίστας, σπούδασε μουσική στο Οδείο του Μιλάνου και νέος ακόμη διακρίθηκε ως ποιητής που επένδυε ο ίδιος μουσικά τις συνθέσεις του. Έγραψε 2 μόνο όπερες, εκ των οποίων επιζεί σήμερα μόνο ο Μεφιστοφελής σε λιμπρέτο δικό του. Το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Ρέι Τσάρλς, σε ηλικία 73 ετών, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, γνωστός και ως The Genius. Με το καινοτόμο συνδυασμό R&B, jazz, blues και gospel, ο Τσάρλς άνοιξε το δρόμο για τη soul μουσική, κατέριψε φυλετικά εμπόδια στις δεκαετίες του 50 και του 60 και διεκδίκησε καλλιτεχνική αυτονομία. Κέρδισε 18 βραβεία Grammy, μπήκε πρώτο στο Rock and Roll Hall of Fame και μας χάρισε κλασικά κομμάτια όπως το Georgia on My Mind. Το 1865 η όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ, Τριστάνος και Ιζόλδη, κάνει πρεμιέρα στο Μόναχο της Γερμανίας. Σαν σήμερα το 1978, η Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον έφτασαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 με το You Are The One That I Want από το soundtrack του Grease. Το 1991 προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της θρηλυκής σειράς του David Lynch, Twin Peaks. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

ψυχοσεύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
7: Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση Voir Claire avec Monique Whiting, βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστριας συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ηλιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία, και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Wong Kar-wai «Ερωτική επιθυμία». Στο Hong Kong του 1962, μία γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοί τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη συναυλία PAL στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με σολίστ στο σαξόφωνο τον Διονύσιο Ρούσο. Η βραδιά συνδυάζει το λυρισμό του Σουμπέλιου στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Γιώργου Δούση και τον ρυθμικό δυναμισμό της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Στο Θέατρο Κήπου ενώνουν τις δυνάμεις τους οι Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη σε μια σπάνια μουσική βραδιά με δύο πιάνα επί σκηνής. Μαζί τους επί σκηνής ο Άγγελος Ανδριανός, καθώς και η εξαμελής μπάντα σε ένα πρόγραμμα με διαχρονικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και συνθέσεις που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή. Συνεχίζεται το φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών με καλεσμένο τον Νόβελ 729 για μια μοναδική συναυλία. Ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του μέσα από τον άμεσο, κοινωνικά φορτισμένο και συναισθηματικά αληθινό λόγο που τον έχει καθιερώσει στο ελληνικό hip-hop. Συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι συντροφιά σας από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό, η εκπομπή «Η Βόλτα». Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Καθημερινά αυτήν την ώρα, για μια σχεδόν ώρα, σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Καλή σας ακρόαση!

Γιάννη Μαρκόπουλο, ξεκινήσαμε με το καφενείο Ελλάς, με την ερμηνεία από την Μαρία Δημητριάδη και υπάρχει λόγος βέβαια γι' αυτό. 10 Ιούνιου του 2023 έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος μας αυτοσυνθέτης, ένας από τους μεγαλύτερους του νέου ελληνικού τραγουδιού, ο γεννημένος το 1939 στο Ηράκλειο, που έφυγε από τη ζωή 10 Ιούνιου του 2023 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που μας έχει δώσει ένα σύνολο από σπουδαίες συνθέσεις με πάρα πολύ ωραίες μελοποιήσεις επίσης στίχων και ποιητών μας, με πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές, και σκέφτηκα σήμερα να μοιραστούμε εδώ από αυτή την εκπομπή κάποια από τα σπουδαία του, τα κορυφαία του τραγούδια.

Πειραταγάρι Τζιτιανιάς, γράφει ο Καπαχημύρης, ο κατακόσμων Κώστας Γεωργουσόπουλος και μελοποιεί στην Ιθαγένεια ο Γιάννης Μαρκόπουλος στα 1972. Είναι η μεγάλη δεκαετία του 70 για το έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, για το μουσικό σύμπαν του Γιάννη Μαρκόπουλου που στηρίζεται βεβαίως στις ευρωπαϊκές του σπουδές, στην τεράστια γνώση της οδιακής ας πούμε μουσικής και της θεωρίας της δυτικής μουσικής, αλλά και στις ρίζες, σε αυτό που κουβαλά μέσα του από την παράδοση, σε αυτό που κουβαλάει μέσα του από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, από το Λασίθι, από την Ιερά Πέτρα που ήταν ο τόπος καταγωγής του πατέρα του και από την αγάπη του αυτή και την ενστικτόδη αν θέλετε σχέση, η σχέση DNA με την τοπική μουσική, με τους με τα όργανα τα μεσογειακά και τα ανατολικά, χρησιμοποιεί σαντούρι, χρησιμοποιεί λαούτο, χρησιμοποιεί λύρα και έτσι δημιουργείται αυτό το ιδιότυπο και τόσο αναγνωρίσιμο ύφος του Μαρκόπουλου που επιβάλλεται μέσα στην δεκαετία του 70 με μια σειρά από δίσκους. Το Χρονικό, από το οποίο ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής το Καφενείο Νιέλας, 1950 αλλιώς, ή η Ιθαγένεια ή η Θητεία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά από τον 958 αυτήν την ώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, έχοντας την Αγγελική Μπρέλου στην φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης, εγώ δηλαδή, στην επιλογή των τραγουδιών. Σας κρατώ συντροφιά με τραγούδια σήμερα του Γιάννη Μαρκόπουλου, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, 3 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Μαρκόπουλου, 10 Ιούνιου του 2023, ενός συνθέτη που χάραξε μετά τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη και αυτός την πορεία του νεότερου ελληνικού τραγουδιού, του μεταπολεμικού μας τραγουδιού. Ο Ξαρχάκος επίσης μαζί είναι οι 4-5 μεγάλοι μας συνθέτες αυτοί, 4 πιο συγκεκριμένα για να μείνω στα μεγάλα ονόματα αυτά, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, που δημιουργούν τις βάσεις πάνω στις οποίες πατά όλο το νεότερο τραγούδι από την δεκαετία του 50 και του 60 και μετά. Να πούμε δύο λόγια για την μουσική του, για το μουσικό ξεκίνημα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Παίρνει τις πρώτες σπουδές σε θεωρία και βιολί στο οδείο της Ιεράπετρας, στην Κρήτη ακόμη. Συνεχίζει μετά στο οδείο Αθηνών, μπαίνει και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στα 1955-56 για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές. Αρχίζει να συνθέτει το 1959. Βραβεύεται το 1963 για τη μουσική του στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούντουρου, μια ταινία πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της, που πήρε και βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επίσης γράφει για χορόδραμα, γράφει την Χειροσύμα που είναι μια σουίτα μπαλέτου, τα 3 σκίτσα για χορό, και φεύγει στα 1967 με το που επιβάλλεται η δικτατορία στην Ελλάδα για το Λονδίνο και εκεί εμπλουτίζει τις μουσικές του σπουδές και γνώσεις. Εκεί συνθέτει την κοσμική του καντάτα, το πρώτο του από τα μεγάλα έργα «Ήλιος ο πρώτος», σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Εκεί ξεκινά και την δημιουργία αυτού του μεγάλου, της άποψής του που πήρε λίγο τις διαστάσεις κινήματος μουσικού, το «Επιστροφή στις ρίζες» που σας ανέφερα και πριν. Γνωρίζεται στην Αγγλία με τον Ιάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Χρήστου, έρχεται σε επαφή με πολύ πρωτοποριακά μουσικά έργα, συνθέτει τους χρησμούς για συμφωνική ορχήστρα, τους πρώτους πυρήχιους. Στα 1969 επιστρέφει στην Αθήνα και αρχίζει από εκεί βέβαια το έργο το δισκογραφικό αυτό το οποίο σας ανέφερα, ακατεγιστικό από έμπνευση και κατάθεση επίσης δισκογραφική έργο μέσα στη δεκαετία του 1970. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος που γράφει και κομμάτια προσωπικά με δικούς του στίχους, μάλιστα κάποια από αυτά τα έχει ερμηνεύσει και ο ίδιος. Εδώ το πολύ συγκινητικό θα έλεγα τραγούδι του Λέγκο θα το ακούσουμε από την Χάρη Αλεξίου. Λέγκα λένε και την κόρη του, την Λένα Ελένη Μαρκοπούλου, που είναι και μια καταξιωμένη πεζογράφος, συγγραφέας. Λέγκο το τραγούδι που ακούμε.

Τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου στην σημερινή μας εκπομπή με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την ημερομηνία θανάτου του συνθέτη 10 Ιούνιου του 2023. Μαρκόπουλος, ο γεννημένος, να θυμίσω, 1939, 18 του Μάρτη στο Ηράκλειο. Ο Μαρκόπουλος που μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου σε έναν εξαιρετικό δίσκο με την γραφή του Ελευθερίου εδώ να είναι πραγματικά ιστορική, όπως φάνηκε και στο πέρασμα των χρόνων, με τραγούδια σαν το «Τα λόγια και τα χρόνια», σαν το «Μαλαματένια λόγια», σαν το «Καριοφίλη μάνα μου», σαν τον πρόλογο για τον Αθανάσιο Διάκο που θα ακούσουμε σε λίγο. Ένας δίσκος που ξεκίνησε μέσα στο 1973, ηχογραφήθηκε τότε, τέλειωσε μέσα στο 1973, αλλά κυκλοφόρησε το 1974 και λόγω της απαγόρευσης του έργου του Μαρκόπουλου μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και με την ήδη πρώτη αυτή έκδοση να έχει λογοκριμένους στίχους. Όμως δεν πάβει εδώ ο Ελευθερίου να γράφει εξαιρετικά, ως συνήθως, όπως πάντα θα έλεγα. Ο πρόλογος για τον Αθανάσιο Διάκο είναι ούτως ή άλλως ένα πειραματικό, θα λέγαμε, και για τα μέτρα της εποχής του κομμάτι. Είναι πάνω από 7 λεπτά, τραγουδούν Χαράλαμπος Γαργανουράκης και Λάκης Χαλκιάς. Η μελοποίηση του Μαρκόπουλου κουβαλά βεβαίως τα στοιχεία αυτά που επιθυμεί να παρουσιάσει μέσα στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική μουσική σκηνή της εποχής. Παραδοσιακά όργανα, ρυθμοί που κουβαλούν Μεσόγειο, που κουβαλούν Ανατολή και ελληνικότητα. Το ακούμε λοιπόν, ο πρόλογος για τον Αθανάσιο Διάκο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά αυτήν την ώρα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Ακούμε τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου επιλεκτικά από ένα τεράστιο έργο που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και φτάνει μέχρι και την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και εξαιρετικές επανεκτελέσεις και διασκευές του έργου του Γιάννη Μαρκόπουλου. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία στο μέλλον να ακούσουμε και από τα 18 κομμάτια τα διασκευασμένα στο tribute για Γιάννη Μαρκόπουλο, που έχει μέσα και Βασίλη Παπακοσταντίνου, που έχει και Γιάννη Κότσιρα, που έχει και Τζιμ Πανούση, που έχει και Δημήτρα Γαλάνη και πολλά ακόμη. Θα ακούσουμε και από τις πιο πρόσφατες διασκευές επανεκτελέσεις που έκανε ο Παύλος Παυλίδης με την συνομιλία που είχε μετά την συνομιλία που είχε και την φιλική συνεργασία με τον συνθέτη, λόγω της γνωριμίας και της σχέσης με την κόρη του συνθέτη, της Ελένης, της Λέγκας. Λοιπόν, να πάμε για τη συνέχεια όμως, τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, και να ακούσουμε πάλι κάποιες επιλογές από το σπουδαίο δισκογραφικό έργο του Μαρκόπουλου. Αυτό που ακούσαμε πριν βέβαια, που ανήκει στην θητεία, θα έλεγα ότι πέρα από τις μνημειώδεις πραγματικά διφωνίες που κάνουν εδώ ο Γαργανουράκης και ο Χαλκιάς, έχει ως στοιχείο αυτή η εποχή και την παρουσία των δίσκων των 33 στροφών με όλο το εικαστικό που συνοδεύει την κατασκευή και την κυκλοφορία τους. Ο δίσκος θητεία είχε ένα εξώφυλλο που άνοιγε σαν κανάτια παραθύρου και από μέσα υπήρχε μια άλλη φωτογραφία. Ήταν και αυτά όλα στοιχεία καλλιτεχνικά, δηλαδή δεν ήταν απλώς το μουσικό περιεχόμενο, ήταν η φωτογράφηση, ήταν τα εικαστικά, ήταν οι ζωγραφιές, ήταν ακόμα και η κατασκευή, η χάρτινη του ίδιου του εξωφύλου. Κλείνει η παρένθεση αυτή και πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη και Μαρία Φωτίου, που συνεργάστηκαν με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τραγούδησαν το υπέροχο «Όχι δεν πρέπει» σε στίχους του Γιώργου Χρονά.

0: έστω να επαναληφθεί για 101η φορά η σκηνή της αφιξιός μου στη Γένοβα, είπε η Στάρ στο σκηνοθέτη την ώρα που τοποθετούσε το δεξί του μάτι ανάμεσα στα τιμαλφή και τα νομίσματα του διαμερίσματος της μητρός του. Όμως θα ήθελα, την ώρα που κατεβαίνω από το πλοίο με ολόσωμο πράσινο μαγιό, κρατώντας μια ανθοδέσμη από κόκκινες μαμαρούνες, η μπάντα του αναμορφωτηρίου της Γένοβας να παίζει το Σάβαρα Κατρανέμια. Όμως θα ήθελα, την ώρα που κατεβαίνω από τη σκάλα του πλοίου, να περνά μπροστά μου βουβή, η βιαίως διαλυθή σε ταξιαρχία των ανωνύμων ερωτικών του ξενοδοχείου Δέλτα Τάξεων Σέσπερος.
1: Η ένωση των Αμερικανίδων κυριών της Ισταμπούλ, η μάνα, ντυμένη όπως εκείνη τη φωτογραφία του γάμου της. Όπως θα ήθελα, την ώρα που πατώ στο χώμα της Γένοβας, τρεις οδοκαθαριστέ, ο ξενοδόχος του Έσπερος, τρεις δημοσιογράφοι του πρακτορείου ψευδών ειδήσεων, Άγιο Σαμ, να με υποδέχονται με χαμόγελα.
0: Να μου ανάβουν τα σιγάρα, φίξα, και να με ασπάζουν. Και έπειτα, να πέθαινα σαν ηρωίδα του Τσέζα.

Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε, γιατί για Γιάννη Μαρκόπουλο μιλάμε, αλλά έχει και μερικά τραγούδια που τα έχει ερμηνεύσει ο ίδιος. Να ακούσουμε και τον ίδιο σε έναν από τους πολύ προσωπικούς δίσκους. Πρόκειται άλλωστε και για μελοποίηση ποιητή, πολύ αγαπημένο του Μαρκόπουλου. Τα τραγούδια του Νέου Πατέρα που μελοποίησε στα 1972 είναι ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά και ξανά, και στο Οροπέδιο ιδίως δίνουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, με τον Παύλο Σιδηρόπουλο και επίσης να τραγουδά. Ο Σιδηρόπουλο θα τον ακούσουμε σε λίγο, θα προλάβουμε, θα ακούσουμε τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα. Όμως πάμε στα τραγούδια του Νέου Πατέρα. 1972 κυκλοφορεί αυτός ο δίσκος. Είναι αυτή η δεκαετία με το χρονικό, την ηθαγένεια, τα τραγούδια του Νέου Πατέρα, το Στρατή, το Θαλασσινό ανάμεσα στους αγάπανθους, που είναι μελοποίηση σε φέρι, εκεί που έχει και το Τόπος μας είναι κλειστός, εκεί που έχει το Γυρισμό του Ξενιτεμένου, το Δημοτικό Τραγούδι. Και στα 1974 η Θητεία που αναφέραμε, και μετά οι Μετανάστες, Θεσσαλικός Κύκλος, Οροπέδιο, το κορυφαίο μελοποιητικό έργο του Μαρκόπουλου στα 1976, η μελοποίηση του έργου «Η ελεύθερη πολιορκημένη» του Σολομού. Και να κλείσω την παρένθεση την μεγάλη που έχω ανοίξει με την αναφορά στο έργο του, με τα λόγια μου, και να ακούσουμε τον ίδιο το συνθέτη στη Θαλασσινή.

Και πάμε στα λίγα λεπτά που μας απομένουν να ακούσουμε δύο σπουδαία τραγούδια ακόμη του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καταρχήν τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα. Η στίχη είναι του Δημήτρη Βάρου εδώ και τραγουδούν πέρα από τον Παύλο Σιδηρόπουλο μαζί του και η Μαρία Φωτίου. Ήταν ένας δίσκος και μια σειρά και συναυλιών μάλιστα όπου έβγαιναν ο Δημήτρης Αρβουδάκης και η Μαρία Φωτίου ως νέοι επιβάτες μαζί με τον Σιδηρόπουλο σε αυτές τις συναυλίες και τραγουδούσαν Γιάννη Μαρκόπουλο. Να ακούσουμε τον Ηλεκτρικό Οδυσσέα, ένα από τα πραγματικά διαφορετικά τραγούδια του Μαρκόπουλου. Ξεφεύγει και βρίσκεται μάλλον πιο κοντά στο στυλ των τραγουδοποιών που αναφέρω, Σιδηρόπουλο δηλαδή, Ζερβουδάκη Φωτίου, παρά στο ύφος που γνωρίζαμε του Μαρκόπουλου. Παρά στο ύφος που γνωρίζαμε του Μαρκόπουλου.

Και με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της αφιερωμένης στα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, με αφορμή την συμπλήρωση 3 χρόνων από την ημερομηνία θανάτου, από την επέτειο, 3 χρόνια από τις 10 Ιουνίου του 2023. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου, στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσορδακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι 1968 και επιχείρηση Απόλλων, είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια διεθνώς του Γιάννη Μαρκόπουλου, είναι το «Ζάβαρα κατρανέμια» για αποχαιρετισμός.

0: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λογοστάσεις εργασίας της ΕΣΥΕΜΘ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: O brilho do seu olhar.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση Voir Claire avec Monique Whiting, βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστρια συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ηλιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία, και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Wong Kar-wai «Ερωτική επιθυμία». Στο Hong Kong του 1962, μία γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοί τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη συναυλία PAL στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με σολίστ στο σαξόφωνο τον Διονύσιο Ρούσο. Η βραδιά συνδυάζει το λυρισμό του Σουμπέλιου στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Γιώργου Δούση και τον ρυθμικό δυναμισμό της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Στο Θέατρο Κήπου ενώνουν τις δυνάμεις τους Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κροκολής και Σοφία Μανουσάκη σε μια σπάνια μουσική βραδιά με δύο πιάνα επί σκηνής. Μαζί τους επί σκηνής ο Άγγελος Ανδριανός, καθώς και η εξαμελής μπάντα σε ένα πρόγραμμα με διαχρονικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και συνθέσεις που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή. Συνεχίζεται το φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών με καλεσμένο τον Νόβελ 729 για μια μοναδική συναυλία. Ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του μέσα από τον άμεσο, κοινωνικά φορτισμένο και συναισθηματικά αληθινό λόγο που τον έχει καθιερώσει στο ελληνικό hip hop. Συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Τετάρτη, άρα νέες κυκλοφορίες. Είναι το τηλεφωνό μας στο 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Κάπου γύρω στο 1986, σε ένα παριζιάνικο καφέ, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Ντομινίκ Κράβιτς συνάντησε έναν underground σκετσογράφο και μουσικό του μπάντζο και του μαντολίνου, τον Robert Crumb. Συνέλαβαν την ιδέα των Primitive du Futur και έκτοτε κυκλοφόρησαν μια πληθώρα δίσκων με τα εξώφυλλα να είναι φιλοτεχνημένα από τον Crumb βεβαίως. Το Le Crime du Musette είναι το πέμπτο τους πόνημα με υπέροχες συνορχιστρώσεις, ρετρό ατμόσφαιρα και τα φαντάσματα των Gilles Gréco, Pierre Barou, Jean Corénard, Paul Desmond μεταξύ άλλων. Ακούσαμε «Ne tire pas sur le pianiste» και θα ακούσουμε τη σύνθεση «Samedi soir» Port d'Orléans, Calice Crossy.
1: Samedi soir, Port d'Orléans,

Ο Καναδός Αντίαν Ράσο, δεξιοτέχνης κιθάρας του μπάντζου και του μαντολίνου, συναντά τους Ρουμάνους φανφάρε Τσοκαρλίας The Devil Rides Again. Και γιατί ξανά, όπως λέει ο τίτλος? Γιατί το 2014 είχαν ξανασυναντηθεί στο είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στο εξαιρετικό Devil's Tale και είπαν να επαναλάβουν την επιτυχία και τη χημεία που είχαν. Gypsy, jazz, swing και βαλκανική ήχη όλοι μαζί, ακόμα και νότες από την αγαπημένη Ιταλία. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, το Blue Drag του Django Reinhardt.

Να πούμε πως ο Καναδός Άντριαν Ράσο έχει εμπλακεί σε διάφορα μουσικά εγχειρήματα, είναι πολυπράγμων καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων σε εγχειρήματα φόρο τιμής στον Django Reinhardt, η μπάντα των χάλκινων πνευστών Φανφάρε Τσοκαρλία είναι ένα συγκρότημα Ρωμά από την Ρουμανία, συγκεκριμένα από το χωριό Ζέτσε Πρατσίνη της Πραζίνη της περιοχής Ιασίου Μολδαβίας. Το σχήμα ήταν τοπικό, μικρό, έπαιζε μουσική σε γάμους και βαφτίσεις της περιοχής. Μέχρι το 1996 ο γερμανός ηχολήπτης Henry Ernst επισκέφθηκε το χωριό και έπεισε τους μουσικούς να συγκροτηθούν και να αρχίσουν περιοδίες και θεωρούνται πλέον μία από τις πιο διάσημες μπάντες χάλκινων πνευστών στον κόσμο. Και όπως είπαμε, συναντούν για ακόμη μια φορά τον Άντριαν Ράσο μετά το Devil's Tale. Είναι το Devil Rides Again και τη δεύτερη σύνθεση που θα απολαύσουμε, με αυτήν θα κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής, είναι το La Marquisette.

Είναι το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της R3 Μενές κυκλοφορεί ζωντανά μαζί εδώ, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εδώ και 13 χρόνια ο Αμερικανός μουσικός της indie, folk και rock μουσικής, τραγουδιστής και στιχουργός επίσης, Kevin Morby, χτίζει την καλλιτεχνική του περσόνα πολύ επιτυχημένα. Έχει ηχογραφήσει 8 δίσκους, με τελευταίο το άλμπουμ Little Wide Open σε παραγωγή του Aaron Dessner των The National. Στον δίσκο αυτόν συνεργάζεται μεταξύ άλλων με τους Andrew Barr, Justin Vernon των Bon Iver, Lucinda Williams, Meg Duffy, τον Hot Habits και συνεργάτη στην live μπάντα του Kevin Morby. Και ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι για να συνεχίσουμε με το Natural Disaster.

Νέα δουλειά κυκλοφόρησε και ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός από την Φιλαδέλφια Kurt Vile, πρώην κιθαρίστας των War on Drugs, επίσης παραγωγός δίσκων. Το νέο του άλμπουμ φέρει τον τίτλο Philadelphia's Been Good to Me, άλμπουμ νούμερο 10, χαλαρό, περιπλανόμενο, ποιητικό και όπως λέει ο ίδιος, αντιμετωπίζει τη δουλειά αυτή σαν είναι η τελευταία του με μια άβρα σοφίας. Συνοδοιπόρος είναι η Natalie Hoffman στα φωνητικά, είναι τραγουδίστρια του punk συγκροτήματος Notes από το Memphis και επίσης συναντά το μακροχρόνιο συνεργάτη του Jesse Trbovich. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Zoom 97.

Το Chance to Bleed είναι το πρώτο single του νέου δίσκου του Kurt Vile, το Philadelphia's Been Good to Me. Συμμετέχει η Natalie Hoffman, Ethan Buckler και ο θρύλος της Garage Rock Greg Cartwright. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στην Αθήνα της Georgia μαζί με το συγκρότημα του Kurt Vile, Violators.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πία Βακογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτός είναι ο Tom Funk, DJ παραγωγός, μουσικός με βάση στο Λονδίνο, ήχη του jazz, funk και disco. Εμπνέεται από την δεκαετία του 70. Στο άλμπουμ του What's Gonna Be παρελάβουν τα φαντάσματα των Marvin Gaye, James Brownson, Lizzo Smith, αλλά έχουμε και τη συμμετοχή των Omar, Matt Cooper και Valentina Russo, η οποία συμμετείχε στη σύνθεση Spilled My Wine. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το Get Right Out of Town και εμείς φεύγουμε κατευθείαν από το στούντιο. Tom Funk, να ευχαριστήσουμε την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Αυτή είναι η Λουσέν, αυτό είναι το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, λίγο μετά τις 4, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, ο Τάσος Τριανταφύλου θα ρυθμίσει τον ήχο μέχρι και τις 5. Μείνετε εδώ, στο ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Αυτή ήταν η Billie Eilish και ξέχασα να σας πω στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα έχουμε και διαγωνισμό για το πολύ αναμενόμενο, να το πω, live της Νεφέλης Φασούλη αύριο στη Μονή Λαζαριστών. Σε λίγο όμως όλα αυτά, γιατί για την ώρα πρέπει να ακούσουμε παρέα ένα από τα δικά της τραγουδιά, αλλά δικό μου πολύ αγαπημένο.

Αυτή είναι η Νεφέλη Φασούλη σε κάτι πιο έτσι, σε μια πολύ ωραία μάλλον μπόσα, αν και κινείται σε πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Η κουβέντα που κάναμε μαζί νομίζω έχει καμιά δεκαριά μέρες την προηγούμενη εβδομάδα, είναι στην πλατφόρμα της ertertech.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου, Νεφέλη Φασούλη», από τις αγαπημένες μου ελληνίδες καλλιτέχνητες. Εμφανίζεται λοιπόν αύριο στην Μονή Λαζαριστών. Μάλιστα, έχει κάνει και το εξής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Νεφέλη, στο Instagram συγκεκριμένα. Είχε καλέσει το κοινό, όλους αυτούς που την ακολουθούν, να στείλουν με μήνυμα ένα ραβασάκι, το οποίο θα το διαβάσει, λέει, ανώνυμα στην συναυλία της. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, είμαι πολύ περίεργη να ακούσω αύριο ζωντανά στη συναυλία τι θα συμβεί. Για την ώρα έχω μια διπλή πρόσκληση που θέλω να τη χαρίσω σε κάποιον από εσάς, σε δύο από εσάς. Στείλτε στοιχεία στο λογαριασμό μας στο Viber, θα μας βρείτε πληκτρολογώντας το 69 378 291, είναι το Viber του 958, μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Και αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε αυτή την διπλή πρόσκληση, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και Νεφέλη Φασούλη, για να ξέρω ποιος θα είναι μετά από κλήρωση που θα κάνω ο νικητής.

Δεν ήξερα από ποιον να το μεταδώσω, είναι η αλήθεια, από τον Elvis Presley ή από τους Fine Young Cannibals, γιατί τους αγαπώ και τους δύο, και την μπάντα και τον Fine Young Cannibals και τον Elvis Presley, και ειδικά το συγκεκριμένο τραγούδι το θυμήθηκα γιατί πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου από τους Fine Young Cannibals ένα υπέροχο βινήλιο που από τη μια πλευρά έχει την εκδοχή αυτή και από την άλλη έχει το συγκεκριμένο τραγούδι ακαπέλα. Είναι ένα καταπληκτικό βινήλιο, όπως και να έχει, να πούμε ότι το original το έχει γράψει ο Mark James και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Elvis, όπως σας είπα, στα τέλη της δεκαετίας του 60, το 1969 συγκεκριμένα.

Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε διαγωνισμό για την αυριανή συναυλία της Νεφέλη Φασούλη στην Μονή Λαζαριστών. Κυρτσάκη Αλεξάνδρα είναι το όνομα που κέρδισε τη διπλή πρόσκληση. Να πω επίσης ότι αυτή η εβδομάδα είναι έτσι πολύ δυνατά, θα έλεγα, συναυλιακή. Είναι και η Κάπτεν στο θέατρο Κήπου την Παρασκευή. Διαγωνισμός θα ακολουθήσει στην αυριανή εκπομπή και βεβαίως και η κουβέντα που κάναμε με την Νεφέλη Φασούλη είναι στην πλατφόρμα rteco.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου», αναζητώντας την κατηγορία On Demand και εκπομπές. Αλλά και η κουβέντα που κάναμε, αλλά και το live, το υπέροχο live με τους Captain, μπορείτε να το αναζητήσετε εκεί, πάλι στην κατηγορία On Demand ή εκπομπές. Μείνετε στο 958. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Πάμε παρέα μέχρι τις 5.

Αυτή είναι η Άιάννα Λι, είναι στην κατηγορία ανερχόμενων ερμηνευτριών. Έχει στο ιστορικό της το πολύ πρόσφατο το δυναμικό single House Broken, αυτό που ακούμε. Κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 26, κινείται σε R&B και soul μονοπάτια, με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις σύγχρονες σχέσεις. Η Άιάννα Λι περιγράφει τις απογοητεύσεις του dating και δηλώνει ότι προτιμά άντρες House Broken, δηλαδή όριμους και συναισθηματικά διαθέσιμους. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ορολογία, είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άιάννα Λι. Και συνεχίζουμε, ναι, πάμε στο επόμενο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η Karen Souza, γνωστή για τις ατμοσφαιρικές jazz και bossa nova δεσκευέστη σε μεγάλες pop και rock επιτυχίες, αυτή είναι η δική της εκδοχή στο Billie Jean. Μεταμορφώνει το κλασικό τραγούδι του Michael Jackson σε αυτή την αισθησιακή lounge ερμηνεία, γεμάτη κομψότητα και νοσταλγία. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, αλλά εδώ είναι εντυμένο με jazz χρώματα και βραδινή ατμόσφαιρα, αν και είναι απόγευμα και μάλιστα πολύ ζεστό απόγευμα Τετάρτης εδώ στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Ήταν η jazz που συνάντησε τον Michael Jackson και το αποτέλεσμα ήταν μαγευτικό. Συνεχίζουμε λίγα λεπτά μάλλον πριν σας αποχαιρετήσω και σήμερα.

Είπα να ανεβάσω λίγο ρυθμός. Ανεβαίνει και θερμοκρασία εκεί έξω σήμερα. Αν και πλησιάζει στο τέλος εκπομπή, το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα jazz κομμάτια όλων των εποχών. Είναι το Watermelon Man. Γράφτηκε από τον θρυλικό Herbie Hancock το 1962. Πολύ γρήγορα είναι jazz standard. Το κομμάτι συνδυάζει blues, soul, latin και funk στοιχεία, ενώ γνώρισε τεράστια επιτυχία μέσα από διαφορετικές εκτελέσεις, από τον Μόγκο Σάντα Μαρία μέχρι τη θρυλική funk εκδοχή των 70s και από τον ίδιο τον Hancock. Έτσι λοιπόν, από τα σοκάκια της jazz μέχρι τα dance floor του funk, είναι ένα κομμάτι, μπορούμε να πούμε, που δεν έχει γεράσει ποτέ. Πάμε να ακούσουμε το απολαυστικό και διαχρονικό Watermelon Man, μια μελωδία, αμέτρητες διασκευές και ιστορία πάνω από 6 δεκαετίες.

Πρέπει να πω ότι μετράει ο χρόνος αντίστροφα εδώ με τον Τάσο Τριανταφύλου. Μου λέει σε πόση ώρα τελειώνει το κομμάτι και είναι που δεν θέλω να φύγω και είναι που βλέπω και τον Γιάννη Δημητρούδη εδώ και δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάποια μέρα από αυτές δεν θα φύγω απλά. Θα πάρω και την ώρα του Γιάννη Δημητρούδη. Λοιπόν, ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Σας αποχαιρετώ με εγώ τον Μέλλον Μεν και όχι μόνο και τα επόμενα δύο που έρχονται. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Μείνετε εδώ. Μέχρι αύριο, γεια και χαρά.

0: το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τετάρτη 10 Ιουνίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση Voir Claire avec Monique Whiting, βασισμένη στο έργο της Γαλλίδας φεμινίστριας συγγραφέα. Η παράσταση εξερευνά τη γλώσσα ως πεδίο σύγκρουσης και απελευθέρωσης, βασιζόμενη στον ηλιστικό φεμινισμό και τη λεσβιακή θεωρία, και συνδυάζει τη δραματική ανάγνωση με τη μουσική και το χορό, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη φιλία. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Wong Kar-wai «Ερωτική επιθυμία». Στο Hong Kong του 1962, μία γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοί τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη συναυλία PAL στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με σολίστ στο σαξόφωνο τον Διονύσιο Ρούσο. Η βραδιά συνδυάζει το λυρισμό του Σουμπέλιου, τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία του Γιώργου Δούση και τον ρυθμικό δυναμισμό της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Στο θέατρο κήπου ενώνουν τις δυνάμεις τους Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη σε μια σπάνια μουσική βραδιά με δύο πιάνα επισκηνής. Μαζί τους επισκηνής ο Άγγελος Ανδριανός, καθώς και η εξαμελής μπάντα σε ένα πρόγραμμα με διαχρονικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και συνθέσεις που έχουν σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή. Συνεχίζεται το φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών με καλεσμένο τον Νόβελ 729 για μια μοναδική συναυλία. Ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του μέσα από τον άμεσο, κοινωνικά φορτισμένο και συναισθηματικά αληθινό λόγο που τον έχει καθιερώσει στο ελληνικό hip-hop. Συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, τρεις καλλιτέχνες από το Μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3. Λοιπόν, μια αρκετά ιδιαίτερη, μια αρκετά περίεργη κίνηση για τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, και αυτό γίνεται για ξεκάθαρα πρακτικούς λόγους, γιατί το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα αγγίζει σε διάρκεια τα 21 λεπτά. Και δεν αστειεύομαι καθόλου, θα σας εξηγήσω ακριβώς σε λίγο το γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν να σας πω πως είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει για εμένα και για εσάς σήμερα τον ήχο. Και θέλω να πάμε πίσω τον χρόνο στις αρχές του Ιουνίου του 1971, όταν κυκλοφόρησε το Τάρκους, ο δεύτερος δίσκος των Emerson, Lake & Palmer, στην χρυσή εποχή του προοδευτικού ροκ, για να δούμε το πώς ένας δίσκος όπου το οποίο μάλλον το πρώτο τραγούδι, άρα και ολόκληρη η πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου, κρατάει 21 λεπτά, καταφέρνει και γίνεται νούμερο 1 στην Αγγλία, top 10 επιτυχία στην Αμερική και ίσως ο πιο επιτυχημένος εμπορικά δίσκος που κυκλοφόρησε ποτέ το σχήμα. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα κομμάτι σε 7 μέρη, γραμμένο στην μουσική βέβαια στο μεγαλύτερο κομμάτι του από τον Keith Emerson. Ο Greg Lake βάζει και αυτό στις δικές του μουσικές πινελιές και κυρίως σκέφτεται την ιστορία που θα έχει ένα τεράστιο κομμάτι, μια επταμερή σουίτα θα λέγαμε από πίσω. Μια ιστορία αρκετά περίεργη, στην οποία εμπλέκονται περίεργα πλάσματα, επικές μάχες, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο μέλλον είτε στο παρελθόν, σε μια έτσι τρομερά μυθολογική διάσταση. Δεν θα σας πω ακριβώς την ιστορία σήμερα στην εκπομπή, καθώς πραγματικά είναι από τις πιο περίεργες που έχω συναντήσει σε αντίστοιχους κόνσεπτ, έστω και κατά το ίμιση δίσκους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας Emerson, Lake & Palmer, ολόκληρο το Τάρκους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Τάρκους, το κομμάτι, το έπος, το οποίο δίνει το όνομά του στον ομότιτλο δεύτερο δίσκο των Emerson, Lake & Palmer. Πρώτη φορά λοιπόν και μοναδική φορά που γίνονται νούμερο 1 στην Αγγλία, νούμερο 9 ο δίσκος στην Αμερική. Και όπως σας είπα και πιο πριν, η δεύτερη του πλευρά δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την πρώτη. Το ύφος αλλάζει πάρα μα πάρα πολύ. Ένα ύφος το οποίο άρχισαν να το σκέφτονται κυρίως όταν άκουγαν διάφορες ασκήσεις που έκανε ο Καλ Πάλμερ από ένα σημείο και μετά για να ζεσταθεί στα τύμπανα, βάζοντας έτσι πιο πολύπλοκα μέτρα. Και όταν λέω ότι το ύφος αλλάζει πάρα πολύ και δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με το υπόλοιπο, μιλάμε πλέον για την τότε δεύτερη πλευρά του βινιλίου, πάμε να σας δώσω ένα πολύ πολύ σύντομο παράδειγμα. Αν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε κρατούσε σχεδόν 21 λεπτά, το δεύτερο εν τέλει του δίσκου δεν κρατάει ούτε 2. Στην πραγματικότητα προέρχεται το Jeremy Bender από ένα παλιό λαϊκό αγγλικό τραγούδι του 19ου αιώνα με τίτλο «Oh Susanna», με μία δόση πιανιστική του Floyd Kramer, ενός Αμερικανού πιανίστα που ήταν από τους αγαπημένους του Keith Emerson.

Και λοιπόν η ιστορία λέει ότι μετά και την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδία, μετά το τέλος της πρώτης τους ευρωπαϊκής περιοδίας, οι Emerson, Lake & Palmer ξαναμπαίνουν στο στούντιο για να γράψουν τον δεύτερο τους δίσκο. Ο πρώτος είχε κυκλοφορήσει το 1970 και κυρίως ο Keith Emerson, που ούτως ή άλλως είχε έτσι το πιο κλασικό υπόβαθρο όσον αφορά την μουσική του και τις σπουδές του, εμπνέεται από τα πιο περίεργα ρυθμικά σχήματα που χρησιμοποιεί στο ζέσταμά του ο Carl Palmer για να γράψει το μέσα σε 6 μέρες στο πιάνο του, όπως λένε, ολόκληρο τον Τάρκους. Ωστόσο η αυξανόμενη πολυπλοκότητα δεν άρεσε στον Greg Lake, ο οποίος ήδη είχε γράψει το Lucky Man, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι, σαν ξεχωριστό αυτόνομο τραγούδι των Emerson, Lake & Palmer, και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και όχι απλά δεν του άρεσε, έφτασε στο σημείο να θέλει να αποχωρήσει από την μπάντα και λέγει ότι τον έπεισαν οι θύνοντες της δισκογραφικής εταιρείας, και αυτό γιατί η Emerson, Lake & Palmer ήδη ήταν ένα πολύ πολύ υπολογίσιμο όνομα στην αγορά, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Και κάπου εδώ έτσι γυρνάμε και στη συζήτηση που είχαμε πριν από μερικά χρόνια, όταν είχαμε πιάσει πολλούς progressive rock δίσκους στην σειρά, του πώς και πόσο αλλάζουν οι μουσικές προτιμήσεις και η αγορά μέσα στα χρόνια. Σκεφτείτε ότι εκείνα τα χρόνια ένας δίσκος σαν το Τάρκους, με πολύ περίεργα και πολύπλοκα ακούσματα, μπορούσε να φτάσει μέχρι και την κορυφή καταλόγων επιτυχιών, να γίνει χρυσός, να γίνει πλατινένιος, να πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, οι άνθρωποι να σειραίουν τις ζωντανές εμφανίσεις για να δούνε αυτούς τους τόσο ιδιαίτερους και ικανούς μουσικούς, κάτι το οποίο στα σημερινά χρόνια είναι σχεδόν ανήκουστο, με το πώς έχει εξελιχθεί και το πώς έχει αλλάξει πλέον η αγορά της μουσικής.

Αυτό ήταν και το Beaches Crystal, επηρεασμένο από το παίξιμο γενικότερα του Dave Brubeck, και αυτό ένα σημείο στο οποίο διαφωνούσαν ο Keith Emerson με τον Greg Lake. Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι η κατεύθυνση, όλο και πιο τεχνική κατεύθυνση, δεν άρεσε στον Greg Lake. Ο Keith Emerson το έπαιρνε όλο και περισσότερο πάνω του. Είναι ένας από τους δίσκους εκείνης της περίοδου που έχουν φτιαχτεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό με synthesizer, παρόλο που ο Keith Emerson ακόμα παίζει κυρίως πιάνο και Hammond. Νομίζω ακούγονται έτσι αυτά τα πρωτόλια synthesizer πάρα πολύ ξεκάθαρα στον ήχο του Τάρκου, στον Emerson, Lake & Palmer. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα σαν σύνολο πρώτα γράφτηκε η μουσική, μετά μετέπειτα η στίχη από τον Greg Lake. Επομένως, ακούγοντας έτσι και το πρώτο 20 λεπτό κομμάτι στην αρχή της εκπομπής, μπορούμε να πούμε πλέον με σιγουριά πως δεν είχαν ακριβώς αυτό το οποίο αποτυπώθηκε εν τέλει μετά σαν ιστορία στο μυαλό τους όταν γράφανε τη μουσική, αλλά ίσα ίσα τα θέματα γεννήθηκαν μέσα από αυτό το νέο, πιο ανανεωμένο ύφος που οι ίδιοι οι τρεις, και ίσως και λίγο παραπάνω βέβαια ο Keith Emerson, ήθελαν να δώσουν σαν πρόταση στην αγορά, και το οποίο εν τέλει πέτυχε.

Ένα ακόμα κομμάτι, πρώτο τελευταίο από το Atarcus, τον Emerson, Lake & Palmer, το A Time and the Place, ίσως το πιο δυναμικό του δίσκου, εμπνευσμένο, όπως λένε και οι ίδιοι, από μία περίοδο που πέρασαν που ακούγαν σχεδόν όλη την ώρα Led Zeppelin. Τώρα πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και την ακρόαση του δίσκου. Το τελευταίο κομμάτι, 2 και κάτι λεπτά σε διάρκεια, με τίτλο Are You Ready, Eddie, στην πραγματικότητα είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό το The Girl Can't Help It του Bobby Traub από τα μέσα της δεκαετίας του 50. Τώρα οι ίδιοι λένε ότι είχαν εμπνευστεί το τραγούδι από μια κυρία η οποία είχε ένα μαγαζί, μια κυρία μεγάλης ηλικίας, η οποία είχε ένα μαγαζί με σάντουιτς στο οποίο σύχναζαν οι ίδιοι, και η οποία μάλλον είχε ελληνικές ρίζες, καθώς οι ίδιοι προσπαθούν, βασικά κυρίως ο Καρλ Πάλμερ προσπαθεί να μιμηθεί αγγλικά με ελληνική προφορά κατά την διάρκεια του κομματιού. Τώρα, όπως και να έχει, σας είπα ότι το Atarcus έγινε πολύ, μια τεράστια επιτυχία για τους ίδιους τους Emerson, Lake & Palmer, η μεγαλύτερη ίσως εμπορική επιτυχία που είχαν στην καριέρα τους. Κάπως έτσι ξεκινάνε μετά την κυκλοφορία του δίσκου και την πρώτη αμερικανική τους περιοδία, η οποία θα τους οδηγήσει σε ένα άλλο τεράστιο σημείο της καριέρας τους, το ζωντανά ηχογραφημένο Pictures at an Exhibition. Ας κλείσουμε τώρα εμείς την ακρόαση του Atarcus με το Are You Ready, Eddie? Are you ready?

Και αφού σας είπα τώρα λίγο νωρίτερα για την διαμάχη ανάμεσα σε Keith Emerson και Greg Lake, γενικότερα για την πολυπλοκότητα και την κατεύθυνση του δίσκου, και επειδή σας είπα ότι ο Greg Lake ήδη είχε γράψει μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Emerson, Lake & Palmer, το Lucky Man από τον πρώτο δίσκο που είχε τα ονόματά τους ακριβώς έτσι στον τίτλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και την πρώτη επιτυχία σαν single των Emerson, Lake & Palmer στην Αμερική. Αυτό είναι το Lucky Man.

Επειδή ωστόσο το περίεργο και το προοδευτικό και το progressive δεν ήρθε ουρανοκατέβατο για τους Emerson, Lake and Palmer, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το κομμάτι το οποίο άνοιγε τον πρώτο τους δίσκο, το The Barbarian, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια διαφορετική ενορχίστρωση του Allegro Barbaro για πιάνο του Μπέλα Μπάρτοκ από το 1911. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση, στάσου 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: δήλωση. Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958 και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκινήσαμε για σήμερα ακούγοντας την Ρόζα την Αζιάρα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν από τους πιο εμβληματικούς και σημαντικούς συνθέτες στην ελληνική δισκογραφία. Πέθανε στις 10 Ιουνίου του 2023 σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντάς μας πολλούς σπουδαίους δίσκους. Νομίζω πως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο των συνθέσεων του Γιάννη Μαρκόπουλου και αυτό το οποίο υπήρξε καινοτόμος και πρωτοπόρος ήταν ότι στις δεκαετίες του 60 και του 70 που άνθιζε το έντεχνο τραγούδι, ο Μαρκόπουλος με το σύνθημα «Επιστροφή στις ρίζες» ήταν αυτός που έφερε στο προσκήνιο στοιχεία παραδοσιακής μουσικής, τόσο στις ενορχιστρώσεις του, στην επιλογή των οργάνων, όσο και στην επιλογή των μουσικών που ηχογραφούσαν για τους δίσκους του. Το 1976 τα ριζίτικα του Γιάννη Μαρκόπουλου βραβεύονται 5 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους από την Γαλλική Ακαδημία Charles Cross στον τομέα της διεθνούς λαϊκής μουσικής. Ήταν τα ριζίτικα ένα άλμπουμ πρωτότυπο για την εποχή και πρωτοποριακό, γιατί τότε ο Γιάννης Μαρκόπουλος σύστησε στο κοινό και στο ακροατήριο τα παραδοσιακά αυτά κριτικά τραγούδια, όπως και τον λιράρι Γιάννη Ξυλούρη. Την δεκαετία του 70 και ιδιαίτερα στο μέσο της δεκαετίας του 70 ήταν ο Γιάννης Μαρκόπουλος πάρα πολύ παραγωγικός και δημιουργικός. Ως το 1975 είχαν κυκλοφορήσει ήδη εκτός από τα ριζίτικα οι δίσκοι Χρονικό, Ιθαγένεια, Θεσσαλικός Κύκλος, Θητεία και Μετανάστες. Όλοι πολύ σημαντικοί δίσκοι στους οποίους έχουμε αφιερώσει παλιότερες ολόκληρες εκπομπές. Μετά από όλους αυτούς τους δίσκους, το 1975 ο Μαρκόπουλος μπορούμε να πούμε ότι παίρνει μια ανάσα, κάνει ένα διάλειμμα μετά από τις τόσες πολλές και σημαντικές δημιουργίες και συνθέσεις και κυκλοφορεί τα ανεξάρτητα, τον δίσκο στον οποίο θα σταθούμε και θα ακούσουμε σήμερα. Τα ανεξάρτητα περιέχουν τραγούδια τα οποία τα περισσότερα είχαν ήδη αγαπηθεί και ακουστεί στην Μποάτ Λίδρα, όπου παίζονταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε διάφορες συναυλίες του συνθέτη. Τα ανεξάρτητα λοιπόν ανοίγουν με τη Ρόζα την Αζιάρα που ακούσαμε μόλις και είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Μιχάλη Φακίνου. Εκτός από την σύνθεση, ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις, είχε μάλλον και τη διεύθυνση ορχήστρας. Ακούσαμε τον Γιάννη Ζουγανέλη στην Τούμπα στην εισαγωγή του κομματιού. Τα ανεξάρτητα συνεχίζουν με τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και τη φωνή του Χαράλαμπου Γαργανουράκη.

Στον δίσκο Θητεία πρωτακούγονται και πρωτοειχογραφούνται τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Μάνου Λευθερίου. Λίγες μέρες πριν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ηχογραφείται το κομμάτι αυτό, το οποίο τελικά κυκλοφορεί τον Μάρτιο του 1974. Το 1975 ο Γιάννης Μαρκόπουλος το συμπεριλαμβάνει χωρίς την αρχική εισαγωγή στα Ανεξάρτητα, που είναι ο δίσκος που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Την περίοδο της Χούντας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όταν επιστρέφει από το εξωτερικό, δημιουργεί έναν δυνατό πυρήνα αντίστασης στην Μπουάτ Λίδρα, και εκεί, σε εκείνη την Μπουάτ, την Λίδρα, ακούγονται ήδη τα περισσότερα τραγούδια τα οποία υπάρχουν και κυκλοφορούν το 1975 στα Ανεξάρτητα. Στην δική μας πλάτη ονομάζεται το επόμενο τραγούδι στη σειρά του δίσκου, σε στίχους του Μιχάλη Φακίνου, με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος συναντιέται πρώτη φορά με την Βίκη Μοσχολιού το 1966 στο τραγούδι «Πέρα από τη θάλασσα», το οποίο ακούγεται πρώτη φορά στην ταινία «Κατηγορώ τους ανθρώπους». Το 1974 ο συνθέτης δίνει στην Βίκη Μοσχολιού κάποια τραγούδια του σε στίχους του Γιώργιου Σκούρτη, τα οποία περιλαμβάνονται στους «Μετανάστες», που είναι ένας άλλος κύκλος τραγουδιών. Μοσχολιού και Μαρκόπουλος συνεργάζονται ξανά στον Θεσσαλικό κύκλο. Στα Ανεξάρτητα που κυκλοφορούν το 1975, η Βίκη Μοσχολιού συμμετέχει ερμηνευτικά σε 4 τραγούδια. Εμείς ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής την Ρόζα την Αζιάρα, θα ακούσουμε τώρα και το «Πέρα μας» σε στίχους του Γιώργου Χρονά.

Το 1972 πρώτο ηχογραφήθηκε το «Μπήκαν στην πόλη οχτρή» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Γιώργιου Σκούρτη για τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Πρόκειται για ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος το συμπεριλαμβάνει ξανά στα Ανεξάρτητα, τον δίσκο που κυκλοφορεί το 1975 και τον οποίο ακούμε στο σημερινό Jukebox. Έχουμε αναφερθεί σε παλιότερες αφιερωματικές εκπομπές για την συνεργασία του Παύλου Σιδηρόπουλου με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο Σιδηρόπουλος αρχίζει να συνεργάζεται με τον Γιάννη Μαρκόπουλο αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας. Η μετάβαση του Παύλου Σιδηρόπουλου από το ροκ στο πολιτικοποιημένο τραγούδι δυσαρέστησε τότε πολλούς, ιδιαίτερα τους μουσικούς από τα Μπουρμπούλια που πριν λίγους μήνες είχαν διαλυθεί και στα οποία έπαιζε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μπασίστας του συγκροτήματος, Βασίλης Ντάλλας, είχε γράψει ένα γράμμα στο οποίο χαρακτηρίζει τον Σιδηρόπουλο Αχαμποχουλκούμπα, που είναι μια λέξη που ακούγεται στο ντουμπουζά. Το τραγούδι κυκλοφορεί το 1975 στον δίσκο Ανεξάρτητα. Ωστόσο, ο Ντάλλας δεν φαίνεται να έχει δίκιο. Τα τραγούδια του Μαρκόπουλου στα οποία συμμετέχει ο Παύλος Σιδηρόπουλος είναι μια έξυπνη σάτυρα στην δικτατορία. Ο Σιδηρόπουλος ήταν τότε μαζί με τον Γιάννη Σπάθα μέλη της μπάντας του Γιάννη Μαρκόπουλου και εμφανιζόταν μαζί του σε συναυλίες αλλά και σε εμφανίσεις στο κλαμπ Κύτταρο.

στην ταινία «Επιχείρηση Απόλλων» ακούγονται πρώτη φορά τα Ζαβαρακατρανέμια και μάλιστα από την φωνή του Γιάννη Μαρκόπουλου, το κομμάτι που αργότερα ηχογραφείται από τον Νίκο Ξυλούρη στην ερμηνεία και συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα άλλα και στα ανεξάρτητα, όπως εξήγησε κάποια στιγμή ο ίδιος ο Μαρκόπουλος, περιέχει αρκετές λέξεις που αρχικά φαίνονται να μην σημαίνουν τίποτα, όμως όλες έχουν τη σημασία τους. Ζάβαρα είναι, όπως καμιά φορά λένε στην Κρήτη, μα το ζά, μα το δία δηλαδή, είναι μια εικόνα μέσα από την ζωή του, όπως είχε εξηγήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Τα ζάβαρα είναι τα λάβαρα, το κάτρα είναι τα μαύρα και τα νέμια είναι το ανέμισαν. Μαύρα λάβαρα ανέμισαν δηλαδή.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος αφηγούνταν σε παλιότερη συνέντευξή του ότι μέχρι το 1967 σπούδαζε μουσική, σπούδαζε θεωρητικά, βιολί και πιάνο στο Δύο Αθηνών. Είχε μια ευρωπαϊκή παιδεία που είχε αρχίσει από το 1961 και ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές γνωρίζοντας από κοντά όλα τα μουσικά μοντέρνα ρεύματα. Ταυτόχρονα μέχρι το 1967 συνέθετε μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, συνέθετε και πολλά τραγούδια. Τα βιώματά του και το ένστικτό του τον οδηγούσαν στις γνήσιες θέσεις της μουσικής του τόπου του, όπως έλεγε ο ίδιος, μουσική γεμάτη από τραγούδια και χορό, από παμπάλαια ακούσματα μεταφερμένα από την Ασία και την Αφρική και μετοσιωμένα στα πανηγύρια και τις εκκλησίες. Το 1967 σπούδασε για λίγο και αμφισβήτησε όλη την ευρωπαϊκή δυτική μουσική, γύρισε πίσω στην Ελλάδα με όνειρα να φτιάξει μια ορχήστρα με ελληνικά όργανα, με παραδοσιακά όργανα που τυχαίνει να ήταν και τα όργανα της Ανατολής, να γράψει μουσική ψάχνοντας, όπως έλεγε ο ίδιος, βαθιά μέσα του για να ξανασυνδεθεί με την παιδική και ύστερα με την εφηβική ηλικία του, τότε που ήταν γεμάτος σαν αφρισμένο καζάνι από νταούλια, λύρες, ριζίτικα, αφρικάνικους χορούς και μελίσματα. Ξαναβρήκε έτσι ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όπως ο ίδιος αφηγείται, το στίγμα του.

Σε συνέντευξή του το 1978, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ανέφερε για τις μουσικές του επιρροές, πως αυτά που είχαν επιδράσει πάνω του και στον τρόπο που συνέθετε ήταν οι λαϊκές μουσικές κομπανίες, οι βυζαντινοί συνθέτες, το δημοτικό και το ρεμπέτικο τραγούδι, η κριτική μουσική παράδοση, οι αφρικάνικοι ρυθμοί και οι μελωδίες της Ανατολής. Επίσης, σε πολλά έργα του επίδραση είχαν με διαφορετικό τρόπο και ο Στραβίνσκι και οι προκλασικοί συνθέτες, όπως και ο Γιάννης Χρήστος, ο συνθέτης της πρωτοπορίας. Εμείς θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο χασάπικο με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά, το οποίο βρίσκεται στα Ανεξάρτητα. Θα ακούσουμε τα Κελαϊδίσματα και αμέσως μετά θα ακούσουμε την Αλεξάνδρεια από τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Τον Γενάρη του 1975 ο Γιάννης Μαρκόπουλος τραγουδά στο Βαλέτε Σπορ εδώ στη Θεσσαλονίκη το Λέγκο Λέγκο ή αλλιώς για την Ελλάδα, ένα τραγούδι που συμβολίζει και περιγράφει την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Ο ίδιος ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει γράψει τους στίχους και η ζωντανή ηχογράφηση από το Βαλέτε Σπορ βρίσκεται στα Ανεξάρτητα και είναι η πρώτη που καταγράφεται το τραγούδι αυτό, το οποίο την ίδια χρονιά ηχογραφείται και με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου για το δίσκο 12 λαϊκά τραγούδια, Λέγκο Λέγκο που θα πει Ελλάδα.
1: Θα σας πω ένα τραγούδι που το έγραψα τον τελευταίο καιρό και λέγεται Ελλάδα.

Ακούσαμε ολόκληρα τα ανεξάρτητα, τον δίσκο που ο Γιάννης Μαρκόπουλος κυκλοφόρησε το 1975 και περιέχει τραγούδια που κυρίως έπαιζαν και παίζονταν ως τότε σε συναυλίες του και στην Μποάτ Λίδρα, αλλά και σε διάφορους συναυλιακούς χώρους. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, εκτός από τις συνθέσεις, είχε κάνει και τις ενορχιστρώσεις και είχε και την διεύθυνση της ορχήστρας στον δίσκο αυτό. Μια ορχήστρα που αποτελούνταν από μουσικούς όπως ο Γιάννης Ζουγανέλης στην τούμπα, ο Μάριος Κώστογλου στην κιθάρα, ο Γιάννης Ξυλούρης και ο Λάκης Χαλκιάς έπαιζαν λαούτα, ο Αριστίδης Μόσχος ήταν στο σαντούρι και πολύ ακόμα πολύ καλή μουσική της εποχής. Ο δίσκος κλείνει με την φωνή της Λιζέτας Νικολάου, με την οποία θα σας αποχαιρετήσουμε, και το τραγούδι «Ζωή», και θα σας αποχαιρετήσουμε επίσης και με το σύνθημα «Επιστροφή στις ρίζες», το οποίο πρότεινε ο Γιάννης Μαρκόπουλος στο τέλος της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η «Επιστροφή στις ρίζες» ορίζονταν από τον Γιάννη Μαρκόπουλο ως σχεδιασμός του μέλλοντος, με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής μουσικής παράδοσης του κόσμου, σε συνδυασμό με επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες

τέχνης και ήταν αυτή η επιστροφή στις ρίζες, μια εξέλιξη στραμμένη στο μέλλον. Ήταν το Jukebox με τη δώρα αυτή η επιστροφή στις ρίζες, μια εξέλιξη

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 9.58. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε μια σύγχρονη διασκευή του γερμανού ενορχιστρωτή Ανδρέα Στάρκμαν, βασισμένη στην άρια «Βένι» με «Σεκουέρε Φίντα» από το ορατόριο «Τζουντίτα Τραϊάνφαν» του Αντώνιο Βιβάλντι. Ο τίτλος που έχει δοθεί, «Λα Τορτόρα», το τριγώνι, παραπέμπει στο ήπιο και τρυφερό ύφος της μουσικής, ενώ το σόλο ανατίθεται στο σαλιμό, τον πρόδρομο του κλαρινέτου, ένα όργανο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Βιβάλντι και το οποίο χρησιμοποίησε σε αρκετά έργα του. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει η Ζωή Κουτελοπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 69300 782 91, και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Το τρίο για πιάνο σε σόλε λάσονα της Κλάρα Σούμαν είναι το μοναδικό τρίο για πιάνο που έγραψε, μάλιστα το 1846 όταν ήταν 25 ετών, στη Δρέσδη. Το έργο ξεκίνησε να γράφεται το Μάιο του 1846, τρεις μήνες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, και παραδόθηκε στο σύζυγό της Ρόμπερτ Σούμαν τον Σεπτέμβριο του 1846, στην έκτη επέτειο γάμου τους. Η πρεμιέρα έγινε στη Βιέννη ένα χρόνο αργότερα, με την ίδια ως πιανίστα, και η κριτική ήταν εξαιρετικά θετική. Δημοσιεύθηκε το 1847 στη Λειψία. Ας ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του τρίο, Allegro Moderato.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Μαριάννα Μαρτίνες είναι ότι στο σπίτι της στη Βιέννη διοργάνωνε εβδομαδιαίες μουσικές βραδιές που αποτελούσαν σημείο συνάντησης της πνευματικής και μουσικής ελίτ της εποχής. Ανάμεσα στους τακτικούς επισκέπτες ήταν ο Μότσαρτ και ο Χάιντν, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο Μότσαρτ έπαιζε μαζί της έργα για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες γυναίκες μουσικοί περιορίζονταν στο ρόλο της ερασιτέχνηδας, η Μαρτίνες είχε μετατρέψει το σαλόνι της σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά κέντρα της Βιέννης, ώστε κορυφαίοι συνθέτες να πηγαίνουν εκεί για να παίξουν και να ανταλλάξουν ιδέες. Με έναν τρόπο ήταν η οικοδέσποινα ενός άτυπου μουσικού δικτύου που έφερε κάτω από την ίδια στέγη μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κλασικής περίοδου. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε από το κοντσέρτο της Μαριάννα Μαρτίνες για πλήκτρα σε Σολ Μίζωνα. Θα ακούσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος, Αντάτζο.

Η διαλογική φαντασία για όργανο και ορχήστρα του Λεόν Μπουελμάν γράφτηκε το 1896, μόλις ένα χρόνο πριν από τον πρόωρο θάνατο του συνθέτη σε ηλικία 35 ετών από σύφυλλη, και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα έργα του για εκκλησιαστικό όργανο και ορχήστρα. Ο τίτλος «Διαλογική» περιγράφει τον συνεχή μουσικό διάλογο ανάμεσα στο όργανο και στην ορχήστρα, μια μορφή που συνδέεται με τη γαλλική συμφωνική παράδοση των Σεζάρ Φρανκ και Ζεν Ζιγκού. Το έργο δημιουργήθηκε κατά την ακμή της γαλλικής Belle Époque, όταν το όργανο είχε αρχίσει να βγαίνει από τον αποκλειστικά εκκλησιαστικό του ρόλο και να εμφανίζεται όλο και συχνότερα στις αίθουσες συναυλιών ως σολιστικό όργανο. Ας ακούσουμε τη διαλογική φαντασία για όργανο και ορχήστρα του Λεόν Μπουελμάν από τη φιλαρμονική του Ingolstadt και μαέστρο τον Όλαφ Κοχ. Σόλο όργανο ο Φραντς Χάουκ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Χρυσάνθεμα» είναι ένα κουαρτέτο εγχόρδων που συνέθεσε ο Τζάκομο Πουτσίνι τη νύχτα της 6ης Φεβρουαρίου του 1890 ως μουσικό θρήνο για το θάνατο του Αμεδαίου της Ισπανίας. Το «Χρυσάνθεμο» είναι το λουλούδι που στην Ιταλία συνδέεται με το πένθος και τις κηδείες. Αν και πρόκειται για αυτόνομη σύνθεση, αργότερα ο Πουτσίνι χρησιμοποίησε θεματικό υλικό από το έργο σε όπερές του όπως τη «Μανόν Λεσκό». Εμείς σήμερα θα ακούσουμε από την Ορχήστρα Εγχόρδων της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Παπάνου.

Η όπερα «Οτέλο» του Τζοακίνο Ροσίνη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Νάπολη στο Τεάτρο Ντελφόντο στις 4 Δεκεμβρίου του 1816, σε μια περίοδο που ο νεαρός συνθέτης κυριαρχούσε ήδη στις ιταλικές σκηνές. Το λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μπέρια Ντι Σάλσα δεν βασίζεται απευθείας στο Σέξπιρ, αλλά σε μια γαλλική διασκευή του έργου, γεγονός που εξηγεί τις σημαντικές διαφορές από το γνωστό δράμα. Το έργο γνώρισε μεγάλη επιτυχία τον 19ο αιώνα και θεωρήθηκε για δεκαετίες η σημαντικότερη οπερατική μεταφορά του Οθέλου, μέχρι που επισκιάστηκε από τον ομώνυμο Οθέλο του Τζουζέπε Βέρντι το 1887. Ας ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα της όπερας από την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και μαέστρο τον Σερ Νέβιλν Μάρινερ. Και με το Ροσίνη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
6: Κλείσε ραντεβού.

0: στο 23 13 313 151 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Planet B.
1: Hey you! I have a dream today.
2: I have a dream. One day.
0: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
0: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
0: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τετάρτη 10 του Ιουνίου του 2026, το ημερολόγιο αυτό δείχνει τουλάχιστον σήμερα. Την καλησπέρα μας, φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ και ειδικότερα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, του πολιτιστικού ραδιοφώνου. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας σταθερά είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, που ταξιδεύει κάθε βράδυ ουσιαστικά στον κόσμο με ένα μάζεμα των ειδήσεων για να σχηματίζουμε μια εικόνα του κόσμου πάνω στον οποίο ζούμε. Και λέμε πάνω στον οποίο ζούμε γιατί έχουμε την εντύπωση ότι ζούμε πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα. Αυτό είναι ο πλανήτης μας, ο πλανήτης Α. Και γιατί τα λέμε αυτά, γιατί να τεινάξει στον αέρα και τις όσες ισχνές ελπίδες που υπήρχαν για να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, επιχειρεί με κάθε ευκαιρία το κράτος του Ισραήλ, καθώς συνεχίζει αμύωτα να βομβαρδίζει περιοχές του Λιβάνου, σπέρνοντας τον θάνατο, τον όλεθρο και τον φόβο. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, θα σας τα πούμε αυτά στη συνέχεια, τη λένε διεθνείς οργανισμοί δηλαδή. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Μέχρι προχθές ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι επίκειται συμφωνία, μετά αποδείχθηκε σύμφωνα με τον Τραμπ ότι οι Ιρανοί κατέριψαν το ελικόπτερο της πολεμικής αμερικανικής αεροπορίας Απάτσι, οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποσχέθηκαν αντίπεινα στα οποία προέβησαν ήδη από την πληροφορούμαστε και βομβάρδισαν περιοχές του Ιράν, τα πράγματα βρίσκοντας σε ένα τεντωμένο σχοινί. Οι τιμές του πετρελαίου ξανααυξήθηκαν εκεί που άρχισαν να πέφτουν. Μιλάμε τώρα για το γαϊτανάκι της φρίκης και του παραλογισμού, έτσι κι αλλιώς του πολέμου. Γιατί, όπως λέει και το πρώτο τραγούδι που θα μεταδώσουμε, καθόμαστε όντως πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα και δεν έχει σημασία αν εκραγεί αυτή η βόμβα σε ποια πλευρά ανήκεις. Θα μας πάρει όλους η μπάλα. Καλή ακρόαση.

0: η είδηση της ημέρας.
1: Συνεχίζει να φλέγεται το πολεμικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν όλο και λιγότερες διαθέσεις διαλλακτικότητας λοιπόν στην κατεύθυνση του τερματισμού των επιχειρήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη ότι έπληξαν Ιρανικούς στόχους, αφού ένα ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού καταρρίφθηκε χθες Τρίτη στον Περσικό κόλπο. Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε, να θυμίσουμε βεβαίως, χθες Τρίτη, χθες το πρωί, ότι η Ουάσιγκτον βρισκόταν κοντά σε πολύ καλή συμφωνία, έτσι την ονόμαζαν, για τον τερματισμό του πολέμου, που ξέσπασε, θυμίζουμε, την 28η Φεβρουαρίου, με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μάλιστα είχε δώσει και χρονοδιάγραμμα 2-3 ημερών. Η αισιοδοξία αυτή, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ανατράπηκε αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν ανακοίνωσε ότι ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και προειδοποίησε πως θα ακολουθούσε ή κατά τον ίδιο προσήκουσε ανταπόδοση. Έτσι το χαρακτήρισε ο ίδιος. Παράλληλα, πάντως, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υπονομεύσει έτσι και αλλιώς τις συνεχιζόμενες διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αφού η Ουάσιγκτον συνέχισε να διεξάγει αεροπορικές επιδρομές σε διάφορους στόχους στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάι, οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία θα υπονομευόταν από τη χρήση βίας και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Είναι γνωστό ότι γενικότερα η Μέση Ανατολή είναι στο πόδι, με γειτονικές χώρες στην περιοχή του κόλπου να έχουν πληγεί επίσης και να έχουν εμπλακεί με έμεσο ή άμεσο τρόπο σε αυτή την πολεμική παραφροσύνη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε λοιπόν τις γειτονικές χώρες στην περιοχή του κόλπου ότι έχουν νομική και ηθική ευθύνη να εμποδίσουν τους στρατούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ να χρησιμοποιούν το έδαφος ή τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εκτελούν ή να υποστηρίζουν απλώς επιθέσεις κατά του Ιράν. Και για αυτό το λόγο λοιπόν πληροφορούμαστε ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον περίπου 20 στόχων σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, μία στο Μπαχρέιν και μία στην Ιορδανία, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι επίσης αναχέτησε σχετική επίθεση.

Την ίδια ώρα τι κάνει το Ισραήλ. Θα λέγαμε βασιλικότερος του βασιλέως στην περιοχή σε σχέση με την αμερικανική αντίδραση. Συνεχίζει με σφοδρότητα τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε Τύρο και Σιδώνα πλέον, που βεβαίως και αυτοί οι βομβαρδισμοί τροπιλίζουν τις όποιες συνομιλίες. Και υπάρχουν και ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου. Αυτά θα σας τα πούμε σε λίγο όμως, αφού δούμε την περιγραφή του κόσμου μας, του άγριου κόσμου μας, από ένα κομμάτι που ξαφνικά γλυκαίνει, αγριεύει, περιγράφει τον κόσμο μας με λίγα λόγια από το System of a Down.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της νύχτας.

Ο τρόμος συνεχίζει να βασιλεύει στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τα πράγματα έχουν αγριέψει περαιτέρω. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στον Νότιο Λίβανο, όπως δήλωσε η ιατρική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας του Λιβάνου μετέδωσε πως πολλές Ισραηλινές επιδρομές έγιναν με στόχο αυτές τις δύο πόλεις, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του σε διάφορες περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Σε άλλη επίθεση, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σήμερα ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της Σιδώνας. Υπάρχουν σκηνές και βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου. Εμείς παρακολουθήσαμε και το βίντεο. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου δήλωσε πως άκουσε μια ισχυρή έκρηξη και είδε ένα αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες σε έναν πολυσύχναστο δρόμο και διασώστες λίγο αργότερα να βγάζουν δύο απανθρακωμένα πτώματα από το όχημα. Δεν ξέρουμε αν ήταν στόχος το αυτοκίνητο, αν ήταν λάθος βόμβα. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνουν και μεγάλες επιλογές στα χτυπήματά τους από ό,τι φαίνεται. Και καμιά φορά οι παράπλευρες απώλειες είναι ζητούμενες για να δείξουν ότι δεν τη βγάζουν καθαροί οι απλοί άνθρωποι, θέλοντας έτσι έμεσα να πιέσουν ενδεχομένως τις ηγεσίες των χωρών τους να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την φρίκη. Οι ίδιοι οι επιτιθέμενοι δεν διανοούνται να βάλουν τέλος. Να πούμε ότι το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα στείλει μια ομάδα ερευνητών στον Λίβανο την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αποτιμήσουν ενδεχόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από όλες τις πλευρές στη διάρκεια του πολέμου που είναι σε εξέλιξη στη χώρα. Αυτό δήλωσε σήμερα τουλάχιστον ο ύπατος εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Volker Türk. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που στέλνουμε αυτή την αποστολή αποτίμησης και η ιδέα είναι πραγματικά να εξετάσει παραβιάσεις από όλες τις πλευρές, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να τις τεκμηριώσουμε. Και εν τέλει να σας ενημερώσουμε, λέει, για τα ευρήματά μας. Αυτά είπε ο Τούρκ. Βεβαίως, η απορία μας είναι γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν εκεί κάποια αποστολή του ΟΗΕ, γιατί αφού έχουν συμβεί ενδεχομένως τα όποια εγκλήματα, είναι πολύ δύσκολο μετέπειτα να εξακριβώσει τις συνθήκες που εκδηλώθηκαν αυτά τα εγκλήματα, ποιοι εμπλέκονται, ποιοι ήταν οι δράστες, γιατί έγινε, ποιοι επλήγησαν τελικά, αν ήταν άμαχος πληθυσμός ή όχι, και πάει λέγοντας. Πάντως, να πούμε ότι τουλάχιστον 3.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και τουλάχιστον 1.000.000 Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κήρυξαν κατάβαση πυρός βεβαίως στις 16 Απριλίου, αλλά οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και ο Λίβανος λέει πως το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 3.500 πλήγματα αφότου ανακοινώθηκε η εκεχηρία. Η κρίση, λέει, αποσαθρώνει ραγδαία για την επισιτιστική ασφάλεια, με σχεδόν έναν στους 4 ανθρώπους στον Λίβανο, περίπου δηλαδή 1.240.000 άνθρωποι να αναμένεται να αντιμετωπίσουν επισιτιστική κρίση και επίπεδα έκτακτης ανάγκης επισιτιστικής ανασφάλειας μέχρι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Αυτά είναι τα νέα από τον Λίβανο, φίλες και φίλοι. Είναι απελπιστική η κατάσταση εκεί. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς δηλαδή ότι οι 3.600 άνθρωποι, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κυνηγάνε τη Χεσμπολά οι Ισραηλινοί, ο στρατός δηλαδή, όχι ο λαός του Ισραήλ. Μια χαρά είναι ο λαός του Ισραήλ. Οι στρατοί κάνουν τα εγκλήματα και δεν είναι βεβαίως πρεσβευτές καλής θέλησης, μόνο κακών μαντάτων. Τουλάχιστον λοιπόν 3.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Πρόκειται για τον αφανισμό μιας κομμόπολης, έτσι. 3.600 άνθρωποι σε μια χώρα που δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι μέλη της Χεσμπολά. Όλοι, ας πούμε ότι είναι ορισμένοι, πολύ λίγοι. Ή ότι το 1,5 εκατομμύριο του πληθυσμού που αναγκάστηκε να αφήσει τις εστίες του δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις συγκρούσεις. Χρησιμοποιείται ουσιαστικά ο κόσμος, η κοινωνία, ως ασπίδα της μίας ή της άλλης πλευράς,
ή ως αυτός που θα πληρώσει τελικά το μάρμαρο της όποιας αντιπαράθεσης ένοπλων ομάδων με στρατούς. Θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα του γραφείου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα στείλει, λέει, μια ομάδα ερευνητών στο Λίβανο την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν βιάζονται και πάρα πολύ. Μέχρι τότε μπορεί να συμβούν και πράγματα και θάματα. Και βεβαίως ο πόλεμος προπαγάνδας θα συνεχιστεί. Φανταζόμαστε και την αντίδραση όλων των πλευρών όταν θα ανακοινώσει ενδεχομένως το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις βαρβάτες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, ερευνώντας τις υποθέσεις αυτές, όπως για παράδειγμα αυτό το πλήγμα που σας λέγαμε προηγουμένως, το ότι μία βόμβα έπληξε ένα αυτοκίνητο και κάηκαν άνθρωποι εκεί και δεν ξέρουμε ποιοι ήταν ακριβώς εκεί, αν επρόκειτο για οικογένεια, για ζευγάρι, για ενόπλους και πάει λέγοντας. Πάντως έγινε σε ένα πολυσύχναστο σημείο και αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια έτσι κι αλλιώς. Για το να μην σκοτωθούν άνθρωποι δηλαδή που βρίσκονται τριγύρω από το αυτοκίνητο, όποιος και αν ήταν εκεί, ας υποθέσουμε δηλαδή ότι ήταν κάποιοι ένοπλοι επικίνδυνοι κτλ. Σύμφωνα τουλάχιστον με την Ισραηλινή άποψη, έτσι. Γιατί βλέπουμε τι λέει κάθε πλευρά. Λοιπόν, Mass Distraction είναι ο τίτλος του επόμενου κομματιού.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Ο ρατσισμός, φίλες και φίλοι, αυτό το ύπουλο φίδι που σέρνετε, το άθλιο αυτό ερπετό σε διάφορες πόλεις και περιοχές του κόσμου μας, έκανε την εμφάνισή του στην Ιρλανδία.

ξέρετε, είναι η έννοια της συλλογικής ευθύνης και αυτή η συλλογική ευθύνη έχει την έμπνευσή της από τη ναζιστική θηριωδία. Το έχουμε βιώσει εδώ στην Ελλάδα επίσης. Να σκοτώνεται ένας Γερμανός στρατηγός, ας πούμε, και να εκτελούνται 200 για εκδίκηση. Για εφαρμογή της έννοιας της συλλογικής ευθύνης μιλάμε όταν μιλάμε για επιθέσεις σε σπίτια μεταναστών, επειδή ένας μετανάστης μπορεί να έκανε ζημιά σε ένα συμπολίτη τους, Βρετανό, Ιρλανδό, δεν έχει σημασία πώς αυτό ονομάζονται. Και αυτό ακριβώς έγινε στο Belfast, όπου μασκοφόροι, λέει, ρατσιστές, έκαψαν σπίτια οικογενειών και πυρπόλησαν πολλά οχήματα σε ένα κύμα βίας γενικώς κατά των μεταναστών το βράδυ χθες της Τρίτης, το οποίο ακολούθησε μία αιματηρή επίθεση με μαχαίρι για την οποία ένας Σουδανός εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας και προφυλακίστηκε. Τιμωρήθηκε δηλαδή, προφυλακίστηκε έτσι κι αλλιώς. Το θύμα της επίθεσης, ηλικίας περίπου 40 ετών, έχασε το αριστερό του μάτι, ενώ έχει υποστεί ζημιά στο δεξί. Επιπλέον έχει τραύματα στο λαιμό και την πλάτη του. Κινδύνευσε η ζωή του ουσιαστικά. Από έναν Σουδανό. Και λέμε από έναν, γιατί οι υπόλοιποι Σουδανοί, οι υπόλοιποι μετανάστες, δεν βρίσκονταν στο σημείο και δεν πήρε κανείς μέρος σε αυτή την επίθεση. Και όμως θεωρήθηκαν υπεύθυνοι όλοι τους σε αυτή τη γενίκευση, το τσουβάλιασμα αν θέλετε. Και δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί επενέβησαν και ξένες δυνάμεις, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Όπως ο γνωστός ρατσιστής ακροδεξιός Elon Musk, ο οποίος με παρεμβάσεις του στο διαδίκτυο κάλεσε, λέει, τον κόσμο να βγει στους δρόμους σε παρατεταμένες διαμαρτυρίες γενικώς ενάντια στους μετανάστες. Να πούμε ότι ο δισεκατομμυριούχος του τομέα της τεχνολογίας, ο Elon Musk, αναδημοσίευσε μάλιστα πολλά μηνύματα στα social media καταδικάζοντας την κατάσταση, με τους μετανάστες εννοώ, που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απαντώντας μάλιστα σε μία ανάρτηση του ακτιβιστή κατά της μετανάστευσης. Ακτιβιστής κατά της μετανάστευσης. Ο Τόμι Ρόμπινσον, και ακούστε τώρα σύμπτωση. Σε λίγο θα ακούσουμε, όχι τώρα, το μεθεπόμενο κομμάτι είναι από τους Tom Robinson Band. Καμία σχέση με τον Τόμι Ρόμπινσον, που είναι ένας ρατσιστής σημερινός. Πρόκειται για ένα αντιρατσιστικό γκρουπ του παρελθόντος, με ένα κομμάτι που παραμένει δυστυχώς, θα λέγαμε, πάντα επίκαιρο, που μιλάει για την ανάγκη συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων, όσο και αν έχουν διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικό χρώμα δέρματος, διαφορετικές αντιλήψεις. Μιλάει για την συνύπαρξη των ανθρώπων, δηλαδή, με τις διαφορετικότητές τους, αλλά και την ισότητα που πρέπει να διακρίνει όλους τους ανθρώπους, στο να ζουν αδελφομένοι. Ο Τόμι Ρόμπινσον, λοιπόν, σχετικά με το περιστατικό στο βόρειο Belfast, έκανε λόγο για μία ακόμη επίθεση εισβολέα στον λαό μας. Και ο Μάσκ είπε, «Μόνο με επαναλαμβανόμενες και ηχηρές διαμαρτυρίες θα υπάρξει κάποια αλλαγή», είπε ο ακτιβιστής Elon Musk. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λόγκ, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι κακόβουλα άτομα, τα οποία προηγουμένως θα δυσκολεύονταν να βρουν την επαρχία σε έναν χάρτη, προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν τον κατανοητό φόβο και την οργή που προκάλεσε η επίθεση με μαχαίρι για να στοχοποιήσουν όσους έχουν το ίδιο χρώμα δέρματος με τον δράστη. Και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η δήλωση της Υπουργού Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας. «Μην επιτρέπετε», λέει, «στις ειλικρινείς ανησυχίες σας να χειραγωγούνται από κακόπιστα άτομα», είπε. «Γνωρίζουμε στη Βόρεια Ιρλανδία το κακό που μπορεί να προκαλέσει όταν δαιμονοποιείς μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων λόγω της συμπεριφοράς λίγων και δεν θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί». Αυτά δηλώνει η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, η Ναόμι Λόγκ. Τουλάχιστον προς το παρόν, στους δρόμους του Belfast επικρατεί χάος, υπάρχει φόβος, οι μετανάστες έχουν
κλειστοί στα σπίτια τους, μιλάμε για εργαζόμενους για πολλούς δεκαετίες στη χώρα και στη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι φοβούνται πλέον να πάνε στη δουλειά τους. Είναι σαν να λέμε ότι, για παράδειγμα, στη Γερμανία ένας Έλληνας ελληνικής καταγωγής πολίτης εμπλέκεται σε ένα επεισόδιο εναντίον ενός Γερμανού και την επόμενη μέρα όλοι οι Γερμανοί επιτίθενται στα σπίτια των Ελλήνων. Πώς θα μας φαινόταν αυτό? Καμία σχέση βεβαίως με τους υπόλοιπους που διαβιούν και δουλεύουν σε αυτή τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χρησιμοποιούμε αυτό το παράδειγμα γιατί είναι πολύ ενδεικτικό για το πώς αισθάνονται και οι μετανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, ειδικά στην περιοχή του Belfast, και κάποιοι ρατσιστές και νεοφασίστες βρίσκουν την ευκαιρία, στην αναμπουμπούλα χαιρετώνει ο λύκος λένε, να στοχοποιήσουν γενικώς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τις χώρες τους κυνηγημένοι είτε από τις βόμβες είτε από την πείνα, για να ζήσουν μια τουλάχιστον στοιχειωδώς αξιοπρεπή ζωή. Για να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι σύντομο και θα ακούσουμε και το κομμάτι αργότερα που σας λέγαμε, το Power in the Darkness, ουσιαστικά από τον Tom Robinson Band. Monday. Got a letter from the landlords.

Τα βίντεο της επίθεσης κυκλοφορούσαν χθες Τρίτη, φίλες και φίλοι, στο διαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πυροδοτώντας εκκλήσεις για βίαιες διαμαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία αναγκάστηκε να βοηθήσει μια οικογένεια ξεφύγει από ένα φλεγόμενο σπίτι, λέει. Θα μπορούσαν να κάνουν άνθρωποι εκεί πέρα. Αρκετά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο πυρπολήθηκαν και καταστράφηκαν, πληροφορούμαστε. Τοπικοί πολιτικοί αξιωματούχοι και ένας πάστορας δήλωσαν ότι πολλοί από αυτούς που έγιναν στόχος ήταν μαύροι. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισελ Ονίλ. Ομάδες μασκοφόρων που διώχνουν από τα σπίτια τους οικογένειες καίγοντάς τα δεν είναι τίποτα λιγότερο από αειδιαστική δειλία, είπε χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το Power in the Darkness, Tom Robinson Band.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αλλοπρόσαλλοι καιροί.

τι ωραίο πανηγυρικό κλίμα που υπαγορεύουν αυτά τα τραγούδια για το διεθνές ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, τις φιέστες, τα προγνωστικά, τις μεταδόσεις, τις μετακινήσεις, τα κασκόλ και πάει λέγοντας. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτό το λαμπερό κλίμα, τι διακυβεύεται, είναι κάποιοι στην απέξω, όπως λέμε στην απλή ελληνική λαϊκή γλώσσα.

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να προβούν σε ενδελεχή αναθεώρηση της μεταναστευτικής τους πολιτικής στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Από τις 11 του Ιούνιου, αύριο δηλαδή, έως τις 19 του Ιούλη, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων σχετικά με το θέμα. Υπενθυμίζουμε την πρόσφατη και ιδιαίτερα ηχηρή απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε σομαλό διαιτητή, καθώς και η εξονυχιστική έλεγχη σε Σενεγαλέζους και Ουσμπέκους παίκτες. Ο Φόλκερ Τούρκ, ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μάλιστα παραχώρησε και συνέντευξη τύπου στη Γενέβη και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ελπίζω ειλικρινά ότι θα υπάρξει μια ενδελεχής επανεκτίμηση του πώς η εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι ιδίως στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα επανεξετάσουν τις πολιτικές τους», που δυστυχώς φαίνεται να επικρατούν σήμερα ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το BBC, το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Ινφαντίνο είχε υπονοήσει ότι η απαγόρευση ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολίτες από 6 χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία ήταν ασύμβατη με τους κανονισμούς του τουρνουά και θα μπορούσε να ακυρώσει τις ελπίδες της χώρας να φιλοξενεί στο τουρνουά το 2026. Είναι προφανές όσον αφορά τις διοργανώσεις της FIFA, οποιαδήποτε ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των οπαδών και των αξιωματούχων αυτής της ομάδας, που πληρεί τις προϋποθέσεις για ένα παγκόσμιο κύπελο, πρέπει να έχει πρόσβαση στη χώρα. Διαφορετικά, δεν υπάρχει παγκόσμιο κύπελο, προειδοποίησε. Κι όμως, ως αποτέλεσμα των πολιτικών μετανάστευσης που εφάρμοσε ο Τραμπ, υπάρχουν 4 χώρες, των οποίων οι οπαδοί έχουν αντιμετωπίσει πλήρεις ή μερικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, με το Λευκό Οίκο μάλιστα να χρησιμοποιεί ως επιχείρημα την ανάγκη διαχείρισης των απειλών για την ασφάλεια. Ποιες είναι αυτές οι 4 χώρες? Το Ιράν, η Αϊτή, η Σενεγάλη και η Ακτή Ελεφαντοστού.

Στην πραγματικότητα, η ανάλυση των ταξιδιωτικών δεδομένων από το BBC δείχνει ότι οπαδοί από περισσότερες από το 1 τέταρτο των 48 χωρών που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, αυστηρότερους περιορισμούς ή υψηλά ποσοστά απόρριψης βίζας. Μόλις τον περασμένο μήνα, οι επισκέπτες από την Αλγερία, τη Σενεγάλη, την Ακτή Ελεφαντοστού, το Πράσινο Ακροτήριο και την Τινησία έλαβαν απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής προκαταβολής έως και 15.000 δολαρίων πριν από την απόκτηση βίζας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Σαββατοκύριακο επίσης η Διεθνής Ένωση Αθλητικού Τύπου παραπονέθηκε για ένα μακροχρόνιο και απαράδεκτο πρόβλημα για εμάς τους δημοσιογράφους, την άρνηση δηλαδή χορήγησης βίζας εισόδου σε τακτικά διαπιστευμένους συναδέλφους. Πρόκειται για ένα τουρνουά όπου παίκτες, οπαδοί και αξιωματούχοι δεν εισέρχονται χωρίς κίνδυνο, αν μπορούν και αν καν να εισέλθουν, σύμφωνα με τον Craig Foster, πρώην αρχηγό των Σοκέρους της Αυστραλίας και νυν ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για ένα άθλημα, λέει συγκεκριμένα, που διατυμπανίζει τη δέσμευσή του στην πολιτική του για τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και μια δεκαετία, αυτό είναι κάτι παραπάνω από ντροπή. Αυτό θα πρέπει να εξαλείψει την ιδέα, η οποία εξακολουθεί να είναι κάπως διαδεδομένη στον κόσμο, του διαχωρισμού μεταξύ πολιτικής και αθλητισμού. Σε αντίθεση, λέει, με οποιοδήποτε άλλο αθλητικό τουρνουά που θυμάμαι στη σύγχρονη εποχή, αυτό είναι ένα βαθιά πολιτικοποιημένο παγκόσμιο κύπελο.

Δεν γνωρίζουμε τι εξελίξεις θα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα. Τα πάντα είναι απρόβλεπτα έτσι κι αλλιώς, με την κατάσταση με τη Μέση Ανατολή και στο αν θα μετατραπεί αυτό σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Και με αυτή την ανησυχία, μέσω δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μιας και αναφερθήκαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο, ο οποίος προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει ο ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών, βεβαίως, μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρέπει να σας πούμε ότι η τελευταία πληροφορία που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού λέει ότι οι δηλώσεις Τραμπ προαναγγέλνουν ουσιαστικά και νέα χτυπήματα εναντίον του Ιράν σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, να πούμε ότι δήλωσε σήμερα ότι στην περιοχή του Κόλπου η εκεχηρία είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και της ρητορικής τις τελευταίες 48 ώρες. Και εμείς, λέει, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική. Με άλλα λόγια, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, δήλωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη συνεδρίαση μάλιστα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχουμε τα γεγονότα όμως των τελευταίων ωρών που πυροδοτούν περαιτέρω την έφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του κόσμου μας, θα τολμούσαμε να πούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της εκπομπής Planet B, εδώ από το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, τον 958. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο.

0: Οι Captain επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία στο Θέατρο Κήπου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Opening Act, Παρνουέ. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθεία συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Εμέα 58 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
10: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μία από τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς που πέρασε ήταν η κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ των Ιταλών Doomers μέσα, το The Spin. Και αυτό που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή, έχω την εντύπωση πως είναι το κομμάτι που ξεχωρίζει, δηλαδή μετά από αυτό πρέπει να προσπαθήσεις ιδιαίτερα. Ένα κομμάτι που λέγεται The Dress και συνδυάζει δραματικά, θα έλεγε κανείς, στοιχειωτικά, φωνητικά της Sarah Bianchin, βαριά ριφς και ένα ξεχωριστό jazz fusion πέρασμα με solo τρομπέτας και έντονο φινάλε κιθάρας. Κάπως έτσι οι μέσα αποφασίζουν να μας δείξουν σε αυτό το άλμπουμ, σε αυτό το κομμάτι, την πιο προοδευτική και γυαλισμένη πλευρά της εξέλιξής τους. Οπότε και εμείς ακολουθούμε, γιατί πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Κάπως έτσι ξεχωριστά ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Πες τη μαμά πως θα αργήσω κάθε βράδυ στις 9 στον 958 της R3 με τη Μαρία Βασιλιάδου να επιμελείται και να παρουσιάζει τις καινούργιες κυκλοφορίες της τελευταίας σεζόν και τον Κώστα Σαββίδη να ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή έχω ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτά τα κομμάτια που είναι, έχουν αυτή την υπομονετική σύνθεση των τραγουδιών, δηλαδή μια σύνθεση που ξεδιπλώνεται και φτάνει προς το τέλος σε μια κορύφωση, σε ένα κρεσέντο που έχει την εντύπωση ότι άλλο κομμάτι ήταν αυτό που ξεκίνησε και άλλο αυτό που τελειώνει. Ένα κομμάτι που σε πετάει κάτω και σε ξανασηκώνει, ορίσε. Αυτοί που ακολουθούν είναι σε αυτό το στυλ. Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει ένα EP ή Octobernat. Έχουν τη βάση τους στο Βερολίνο, αλλά είναι από παντού τα παιδιά. Το Coordinates είναι το EP στο οποίο αναφέρομαι και το The List είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα από αυτό.

Εξαιρετικό το The List από τους October Nut. Εξαιρετικοί για αυτοί που έρχονται τώρα. Broken Social Scene έχουν 25 ολόκληρα χρόνια στην πλάτη τους. Οι Καναδοί Broken Social Scene. Και έχουν βέβαια κατά καιρούς αλλάξει μέλη εντελώς. 6 ως 19 μέλη η κολεκτίβα του συγκροτήματος, αφού οι άνθρωποι που συμμετέχουν έχουν και άλλα projects να ασχοληθούν. Δεν είναι μόνο αυτό το συγκροτήμα τους. Και κάπως έτσι είχαν 8 ολόκληρα χρόνια να μας παρουσιάσουν καινούργια δουλειά. Βέβαια το 2021 το Pitchfork συμπεριέλαβε το συγκρότημα στους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων 25 ετών, οπότε μπορεί και να επαναπάθηκαν στις

δάφνες τους, λέω τώρα εγώ. Αλλά μάλλον δεν έχει γίνει έτσι, γιατί από τότε που ξεκίνησαν, νομίζω πως οι στόχοι τους ήταν τελείως διαφορετικοί. Τους βλέπαμε περισσότερο στην post-rock σκηνή, ειδικά του Καναδά, αλλά με τον καιρό εξελίχθηκαν σε ένα υβρίδιο pop, folk, rock, προοδευτικής και κολεγιακής και γενικώς αναλόγως προφανώς με τα ερεθίσματα των ανθρώπων που συμμετείχαν κάθε φορά στην σύνθεση των καινούριων τους κομματιών. Το φετινό τους άλμπουμ λέγεται Remember the Humans και εμείς ακούμε This Briefest Kiss.

0: This Briefest Keys. Αυτή ήταν η Broken Social Scene και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Ανώμαλος Κόσμος. Από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά, χθες ήταν η ημερομηνία της επίσημης κυκλοφορίας του δεύτερου τους άλμπουμ μέχρι στιγμής. Οι Ανώμαλος Κόσμος διακρίνονται για το αυτό ακριβώς που λέει το όνομά τους και στην μουσική τους. Δηλαδή η αλήθεια είναι πως μπορείς να διαβάσεις, αν διαβάσεις τους στίχους, μπορείς να διαβάσεις ακριβώς την καθημερινότητα, τη δική τους καθημερινότητα που την περιγράφουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κυρίως με minimal καταστάσεις συνθετικές, μικρά τα κομμάτια, όχι πολύ στίχος έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, ένα άλμπουμ που γράφτηκε 42 μέρες και σου δίνει αυτή την αίσθηση πως έχεις μπει στην καθημερινότητά τους και παρακολουθείς το τι κάνουν καθημερινά οι δύο άνθρωποι που αποτελούν το ντουέτο. Το άλμπουμ είναι ένα εξαιρετικό, θα έλεγα, άλμπουμ. Θέλει όμως και δύο και τρεις ακροάσεις. Και αυτά είναι τελικά τα άλμπουμ, νομίζω, πως πιάνουν τόπο περισσότερο στη μνήμη μας, γιατί κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι άλλο. Οπότε σήμερα θα ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Εργάζομαι», «Working» δηλαδή, και εν καιρό θα ακούσουμε και αρκετά άλλα από αυτό.
1: Ποιος είναι ο σκοπός

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ των Pussyfair, Normal Isn't, από όπου και ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι. Χθες κυκλοφόρησε και το πολύ αναμενόμενο single Big Dog, τον The Last Dinner Party των κοριτσιών, που έχουν ξεσηκώσει ένα πολύ ωραίο hype για το όνομά τους, η Last Dinner Party. Σε αυτό το κομμάτι μπορείς να βρεις μια ένταση ακατέργαστη που θυμίζει πάρα πολύ την PJ Harvey. Βέβαια αυτό είναι κάτι που παίζονταν στις συναυλίες τους, είναι λέει από τα αγαπημένα τους. Και από το 23 μέσα στις ζωντανές εμφανίσεις τους είχε πάντα μία θέση. Και αποφάσισαν λοιπόν μόλις τώρα μαζί με ένα ακόμη, δύο κομματάκια δηλαδή, να τα κυκλοφορήσουν ως σίγκλ, γιατί βλέπεις είναι και πάρα πολύ απασχολημένες, καθώς ξεκινούν τα μεγάλα φεστιβάλ και έχουν προγραμματισμένες σε εμφανίσεις σε αρκετά από αυτά. Big Dog, The Last Dinner Party.

Θέλας την πάρτι, Big Dog, αυτό που μόλις ακούσαμε σε ζωντανή εκτέλεση φυσικά, έτσι όπως κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Η Nothing But Thieves και το κομμάτι If I Get High δεν είναι κάτι που κυκλοφόρησε τώρα, έχει τουλάχιστον 10-11 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει από το ομώνυμο άλμπουμ τους του 2015. Όμως επανήρθε στην επικαιρότητα αφού είναι ένα κομμάτι που ακούγεται στην ανεκτηρία σκηνή της σειράς Invincible. Επίσης έχει ακουστεί και στη σειρά The Royals αλλά και στο Shades of Blue. Προφανώς οι Nothing But Thieves έχουν ιδιαίτερη σχέση με την τηλεοπτική ψυχαγωγία και το απολαμβάνουν και αυτοί, δεν την αρνούνται.

«Η Nothing But Thieves» στο «If I Get High» και η Κόλλα για τη συνέχεια, από τον Καναδά και πάλι. Αλλά η Κόλλα, μην νομίζεις πως έχουν πάρει το όνομά τους από κάποιο αναψυκτικό, παρόλο που ακούγεται έτσι, απλά είναι το αρκτικό λέξο της φράσης «Cost of Living Adjustment», η προσαρμογή δηλαδή του κόστου ζωής που αναφέρεται στην αύξηση μισθού που υποτίθεται ότι λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό.

Βέβαια, αν το μεταφράσει ελεύθερα και το πάρει λίγο πιο χαλαρά, μπορεί να ερμηνευθεί και ως οι συμβιβασμοί που πρέπει να κάνουν όλο και περισσότερο οι άνθρωποι για να κρατήσουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό, σε έναν κόσμο που δεν τον πειράζει αν πνιγούν. Οι Κόλλα έχουν καινούριο άλμπουμ με τον τίτλο φυσικά Cost of Living Adjustment, από το οποίο ακούμε Head Sitting.

Αυτό ήταν το head sitting από του Σκόλα και αυτό που έρχεται τώρα είναι από τους The Haunted Youth από το Βέλγιο. Έχουν νέο άλμπουμ με τίτλο The Boys Cry Too και δεν χρειάζεται φυσικά να είσαι μουσική ιδιοφυΐα για να καταλάβεις ότι αναφέρεται στο κομμάτι των Cure Boys Don't Cry. Απάντηση θα έλεγε κανείς από το συγκρότημα από το Βέλγιο που καταφέρνει να τα πάει πολύ καλά, να έχει καλές κριτικές στο χώρο της shoegaze περισσότερο, ναι. Και σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα δείγμα από αυτή τη δουλειά με τίτλο Wake Up, που είμαι σίγουρη πως θα βρεις πολλές αναφορές στην pop των Beatles, αλλά με την πινελιά του Liebens.

Wake up από τους The Haunted Youth ήταν αυτό που μόλις τελείωσε. Για τελευταίο κομμάτι σήμερα λέω να ασχοληθούμε με τον Black Soil ή αν θες να σου πω το κανονικό του όνομα είναι ο Fisokule Makonza, Αφρικανός φυσικά. Ο Black Soil ειδικεύεται στην παραγωγή και στα DJ λίγια ηλεκτρονικής, Afro House αλλά και εναλλακτικής μουσικής. Συνδυάζει μάλλον, συνεργάζεται πολύ συχνά με τον Ουκρανό καλλιτέχνη Carpetman και οι πειραματικές τους παραγωγές έχουν κάτι ιδιαίτερο πάντα. Το κομμάτι που έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε του Black Soil λέγεται Reflection και είναι ένα κομμάτι που το έγραψε λέει όταν μετακόμισε μέσα σε ένα άδειο διαμέρισμα, μόνο άσπρη τύχη γύρω του αλλά και καθρέφτες παντού. Αυτό αποδίδει. Μην αναδύει το κομμάτι. Αυτό θα είναι και το τελευταίο όπως σου είπα και εδώ θα σε χαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά που θα αργήσω» στον 958 της R3 όπως κάθε βράδυ σε 9. Μαρία Βασιλιάδου από εδώ, Κώστας Σαβίδης στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

την ψάχνουν και με τους τίτλους, η Minor Mine. Έχει την σαφή κατάφασή μας, του λέμε δηλαδή ένα μεγάλο και καθάριο ναι. Και οι Minor Mind τίμησαν και τήρησαν την παράδοση να παρουσιάζουμε πρώτη στα διαμάντια τον δίσκο, έστω λίγη ώρα πριν ανέβει στο Bandcamp. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε γιατί ένα άλμπουμ είναι οι συντελεστές του, οι άνθρωποι που το δημιουργούν, από τον Θάνο Καζαντζή και τον γκουρού Χρήστο Μέγα στο Πολύτροπον Recording Studio το 2024. Η μίξη και το mastering έγινε από τον Μέγα, το graphic design είναι της Βαρβάρας Παναγιωτίδου, βγαίνει δε ο δίσκος και σε μορφή CD σε επιλεγμένα δισκοπολία, compact disc, κάτσε να δω το... Μερικές φορές τα κρατάω ανάπα, ευτυχώς τώρα το έχω βάλει με τη σωστή φορά. Βγαίνει δε ο δίσκος ο καινούριος των Minor Mind και σε μορφή CD σε επιλεγμένα δισκοπολία, compact disc, το οποίο κρατάω στα χέρια μου και δείχνω στην κάμερα που μας τριμάρει ζωντανά με βίντεο από το στούντιο μέσω του link, εύκολου στην απομνημόνευση, studio958.ert.gr, και ζητώ από την απόψινη ηχολήπτρια μας Ζωή Κουτελοπούλου να πυροδοτήσει από εδώ, δηλαδή από το CD Those Specks of Dust on Minor Mind και το Shall I Believe, χιτάκι, η Minor Mind στον αέρα του 958.

Οι Minor Minds, το πιο χορευτικό τους, μπορούν να γίνουν μάλλον και χορευτικότεροι. Shall I Believe από το Those Specks of Dust, από το οποίο παίξαμε ένα ακόμα τραγούδι, το Neither Fish Nor Fowl. Θα παραμείνουμε στη Σαλόνικα, την οποία επάξια εκπροσώπησαν οι Minor Minds με δύο τραγούδια από το νέο τους αυτό άλμπουμ Those Specks of Dust, Bandcamp και CD, για να ακούσουμε ένα αγγλόγλωσσο και ένα ελληνόγλωσσο συγκρότημα. Πάμε πρώτα με τους αγγλόφωνους. Βιάζονται. Εμείς θέλουμε τους σωστούς Rogerful. Αυτό δεν ήταν Rogerful. 1, 2. Κάτσε ρε ζωή, μην βιάζεσαι με το 3. Περίμενε. Θα βγουν όλα καλά. Με το 1, με το 2. Έτοιμοι? Πυρ!

Η Roger Fall. Μία λέξη. Η Roger Fall είναι ένα pop-punk alternative σύνολο από τη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single τον Φλεβάριο του 2022. Έχουν βγάλει 7 single και να, στις 7 Μαΐου βγαίνει το πρώτο τους άλμπουμ. Έχει βγει το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Life is Sold Out, σε ψηφιακή και σε ένυλη μορφή, δηλαδή σε CD, στις 7 Μαΐου του 2026, ξαναλέω, υπό την αιγίδα της ιστορικής και λίγα λέω Smash Records από τη Θεσσαλονίκη. Όποιος ξέρει, ξέρει, όποιος δεν ξέρει, να ψάξει να βρει. Από εδώ δηλαδή, από το Life is Sold Out των Θεσσαλονικιών με ηχητική ταυτότητα pop-punk και αρκούντος emo Roger Fall, μεταδώσαμε ένα τραγούδι που λέγεται Dethrone. Να κοιμόδα!

Άμα το πρόβλημα είναι το Νίκη, να τσοντάρουμε όλοι, να τελειώνει η ιστορία, να μην έρθει με αυτόν τον τρόπο το τέλος του κόσμου. Το συγκρότημα Μόδα ουσιαστικά προέκυψε τον Αύγουστο του 2023, όταν και αποφάσισαν τα παιδιά τη δημιουργία του γκρουπ, με το οποίο θα γράψουν και θα κυκλοφορήσουν δικά τους τραγούδια. Και λέω δικά τους τραγούδια γιατί παλιότερα, δηλαδή από το στο διάστημα 2013 με 2016, οι τέσσερις τους παίζανε στο γκρουπ The Paul Pot Orchestra, όπου διασκεύαζαν Dead Kennedys. Συναυλίες κυρίως σε καταλήψεις και εστέκια η Paul Pot Orchestra. Οι τρεις τους, πλην του Θοδωρή, ήταν ήδη μέλη στο συγκρότημα Johnny Carbonaras. Η Μόδα που ακούσαμε είναι μια punk rock κομπανία από τη Σαλόνικα με ελληνικό στίχο, η οποία στην αρχή

και τη σύνθεση αποτελείται από 4 μέλη και όλα τα group, συγγνώμη, όλα τα μέλη του group έχουν στελεχώσει επανδρώσει να πω ή δεν είναι καλό αυτό, αφού είναι άντρες, έτσι δεν προσδιορίζονται. Όλα τα μέλη του group έχουν στελεχώσει διάφορα group της πόλης, Ροδάμα, Σαδίκη, Λοστρόμος, Millions of Dead Tourists, Johnny Carbonaras, Seahorse και άλλα group όλα αυτά τα χρόνια. Το EP των Μόδα κυκλοφορεί βινιλιακά σε επιλεγμένα δισκάδικα και στο Bandcamp και εμείς ακούσαμε, και πρέπει να είναι Name Your Price ακόμα στο Bandcamp, και εμείς ακούσαμε ένα από τα 6 τραγούδια του EP των Μόδα που βγήκε στις 22 Μαΐου, αυτό το τραγούδι με τίτλο Mad Max, πρώτο και καμαρωτό στο tracklist. Jack White τώρα.

Έτσι κάπως πήγαινε το μοτιβάκι. Ο Jack White αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει το 7ο solo album του Frozen Charlotte την Παρασκευή 10 Ιουλίου μέσω της... Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι έκκληση. Third Man Records. Της δικής του εταιρείας, μαζί με την επίσημη ανακοίνωση, παρουσίασε και δείγμα από τον δίσκο. Σήμερα καταγράφεται ότι βγήκε το δείγμα αυτό, που είναι το τραγούδι Dollar Bill. Αυτό που μόλις ακούσαμε. Τι κάνει έτσι στα ακουστικά? Βγαίνει στον αέρα και αυτό. Εγώ στα ακουστικά ακούω ένα... σαν θρόισμα. Κάτσε, μπορεί να έχω βάλει κάτι... ή τα ακουστικά φταίνε ή κάτι... Τώρα καλύτερα, κάνεις κάτι ζωή εσύ? Όχι. Μπορεί να... κάτι να γύρισα λίγο το βίσμα. Έλεγα λοιπόν ότι μιλώντας για τον Jack White... βγάζει καινούριο solo album. Θα πρόκειται για τη συνέχεια του album No Name που έβγαλε το 2024... και θα περιλαμβάνει το καινούριο άλμπουμ του Jack White 13 πρωτότυπα τραγούδια. Οριτζιναλιές δηλαδή, δεν θα έχει διασκευές. Ο Jack White είχε ήδη δώσει στη δημοσιότητα τα God and the Broken Ribs και Derecho Demonico τον Απρίλιο και τα παρουσίασε ζωντανά μια μέρα αργότερα στο Saturday Night Live. Την παραγωγή του Frozen Charlotte, του νέου του δίσκου, υπογράφει ο ίδιος. Ο Jack White περιοδεύει αυτή την εποχή στην Ευρώπη, ενώ επιστρέφει στη Βόρεια Αμερική τον Ιούλιο, πριν να συνεχίσει με εμφανίσεις αργότερα το καλοκαίρι σε Ασία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Το δεύτερο σκέλος της περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα διαρκέσει από 18 Σεπτεμβρίου έως 21 Νοεμβρίου για τον Jack White. Έχει πέσει πολλή δουλειά, λέμε, στο μεταξύ στο νέο του EP με τίτλο Of Course. Οι OCs καταθέτουν το δικό τους Whiter Shade of Pale με τίτλο The Brute on His Knees. OCs!

0: Έχει χαθεί προπολού η μπάλα, έχουν χαθεί τα αυγά και τα πασχάλια, έχει χαθεί και όλος ο λογαριασμός με τις κυκλοφορίες των OCs, με όποιο τρόπο και αν αυτοί γράφονται, διαλέγουν να γράφονται. Ο John Dwyer, αφεντικό εδώ στους OCs, έχει βγάλει πάλι στις 5 Ιουνίου νέο EP OCs, το Of Course, από εδώ ακούσαμε το The Brute on His Knees. Το Of Course, το EP, ένα ακόμη επεισόδιο στην αένα η τροχιά των OCs, ζωή να έχουνε, όπου το garage μπλέκει με την ψυχεδέλεια, όπου έχουμε μεταπτώσεις ρυθμικές και αλλαγές μελωδικές. OCs, το συγκρότημα που εδώ και χρόνια αλλάζει μορφές, αλλάζει όνομα, γραφεί ονόματος δηλαδή για κατευθύνσεις, αλλά πάντα έχει κάτι να πει και να δηλώσει. Μπορεί έχει και παραπάνω από το κάτι, αλλά να είχαμε να λέγαμε τώρα σχήμα λόγου. Ο John Dwyer, D-W-Y-E-R, άντε, λάθος όλο, D-W-Y-E-R, Dwyer, ο κινητήριος μοχλός των OCs, ένας από τους πιο παραγωγικούς και ανήσυχους και μυστήριους παίκτες και μυστήρια μυαλά της σύγχρονης ανεξάρτητης σκηνής, με δεκάδες κυκλοφορίες, παράλληλα σχήματα και μια διαρκή ανάγκη, ως φαίνεται, για αλλαγή και κυρίως για ελευθερία κινήσεων. Με λίγα λόγια, όπως συνεχώς λέμε, John Dwyer είναι αυτός. Ό,τι θέλει κάνει, Lost Bodies. Ολοκένουργιο τραγούδι, χθεσινό, έσκασε με τη μορφή YouTube-ικού βίντεο σύγκλο. Τίτλος:
1: Μιλάτε για θεούς,
0: οι πυρήνες της φωτιάς.
1: Ούτε και για προφήτες. Μη μου μιλάτε για αρχηγούς, ούτε και για σωτήρες. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς, της φωτιάς του έρωτά μας. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς, της φωτιάς του έρωτά μας. Μη μου μιλάτε για χορούς που κανένας δεν χορεύει, μόνο μιλάτε για σοφούς

Μουσική Νίκος Βελιώτης, στην ηλεκτρική κιθάρα έχουμε τον Κωνσταντή Μιχαήλ. Στίχη και ερμηνεία Θάνος Κόης, στα visual η κυρία Χλέμποβιτς, γιατί μιλάμε για βίντεο σίγγλ, η ταυτότητα του νέου βιντεϊκού σίγγλ στο YouTube των Lost Bodies, χθεσινή κυκλοφορία, 3η 9 Ιουνίου 2026, είναι η εκπομπή Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, τη συχνότητα του δεύτερου καναλιού της ραδιοφωνίας της R3, στις ραδιοφωνίες της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming. Στο καθεβραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι, είτε δεν πρόκειται καθόλου να βγουν. Στην παραγωγή και την παρουσίαση ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, αλλά όλα, έτσι θέλει η εποχή να λέμε, είπαμε, μπορούν να συμβάλλουν με προτάσεις για μετάδοση. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε, η Ζωή Κουτελοπούλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand που λέμε, στο ertechou.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου, τις έκτακτες δράσεις, αν έχουμε συνεντεύξεις ή κάτι αποκλειστικό, και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους στην πεζολίστα μας, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει εξ ολοκλήρου ή τμηματικά και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Μετάδοση με τη μετάδοση, μας έχει κολλήσει, ακρόαση με την ακρόαση πρώτα απ' όλα και μετά μετάδοση με τη μετάδοση, μας έχει κολλήσει το Rebel Kids στον Madball. Αυτό εδώ, Rebel Kids Madball.

Madball. Είναι κολλητικό, ε, αυτό το Rebel Kids, το τραγούδι που μόλις παίξαμε. Είναι εθιστικό. Madball. Ένα από τα πιο, με ηγετική μορφή των Freddy Christian, ένα από τα πιο κομβικά ονόματα στο χάρτη του hardcore από τη Νέα Υόρκη, από τα τέλη των 80's, έχουν επανέλθει με αυτό το νέο single Rebel Kids στις 14 Μαΐου. Οι βετεράνοι έχουν ανακοινώσει την κυκλοφορία του 10ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Not Your Kingdom, το οποίο το αναμένουμε στις 24 Ιουλίου μέσω της Nuclear Blast. Εδώ θα περιέχεται και το σιγκλάκι που μόλις ακούσαμε και λέγεται Rebel Kids. Στο μεταξύ, οι Dwarves πολύ μας ικανοποίησαν μετά με αυτό το ολοκένουργιο άλμπουμ Gen Chem, που το έβγαλαν στις 5 Ιουνίου την Παρασκευή που μας πέρασε, 5 Ιουνίου 2026, από όπου όλα τα τραγούδια μπορούν να γίνουν hit. Μιλάω υπερβολικά τώρα, όχι. Σχεδόν όλα τα τραγούδια, αν όχι όλα τα τραγούδια, έχουν αυτή την χιτοειδή διάσταση. Τι κάνουν στην ουσία οι Dwarves? Παίζουν ένα είδος κιθαριστικής pop. Punk μεν, αλλά κιθαριστικό είδος, δεν είναι το punk? Ε, με τόσο μελωδικά που είναι τα ρεφρέν τους και πιασάρικα, είναι pop. Οι Dwarves, του Gen Chem και συγκεκριμένα του τραγουδιού Damned If I Do.

σε έναν κόσμο βλακείας, ασυναρτησίας, κακότητας, σε έναν κόσμο ακατανόητο που ολισθαίνει συνεχώς προς τον όλεθρο, μικρές οάσεις ελπίδας ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα είναι τα άλμπουμ των Dwarves. Ναι, το εννοώ, όπως το Gen Chem που κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου του 2026, από όπου μόλις ψαρέψαμε το Damned If I Do, και στη συνέχεια μετά από τους Dwarves θα κατευθυνθούμε στο νέο ψυχαγώγημα, στο νέο ψυχαγώγημα το οποίο μας έχει ενθουσιάσει αυτή την εποχή, που δεν είναι άλλο από το καινούριο άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ για την ακρίβεια, Get Stiff, με θαυμαστικό, ενός συγκροτήματος που είναι υπερομάδα και λέγεται Inflatable Idols. Και ακριβώς από αυτό το Get Stiff ακούμε τώρα το κόλλημά μας, ένα τραγούδι που λέγεται Drunken Nostalgia, Inflatable Idols.

Πω, τι ήταν αυτό. Είναι το ντεμπούτο ο άλμπουμ σαρωτικού rock'n'roll από το γιατί rock'n'roll είναι στη βάση του, στον πυρήνα του, στο κουκούλι του, στο κουκούτσι του, μάλλον από τους Inflatable Idols. Inflatable Idols υπογράφουν το άλμπουμ Get Stiff και το τραγούδι που μόλις παίξαμε από εδώ λέγεται Drunk on Nostalgia. Το επαναλαμβάνουμε βραδιά με τη βραδιά στα διαμάντια εδώ, δηλαδή στους Inflatable Idols. Συμμετέχουν πρώοι μέλη των Social Distortion, Adolescents, Cadillac Tramps, εθνική ομάδα είναι Infamous Stiffs, καθώς και νυν μέλη των Τσόλ, Ultra Bomb, συγκρατούμε το Ultra Bomb, Street Walking Cheetahs, Greg Antista and the Lonely Streets, πολύ ωραίο γκρουπ αυτή, JJ and the Real Jerks, άλλοι ωραίοι, και The Legendary Swagger. Και μια που μιλήσαμε, πιάσαμε στο στόμα μας τους Ultra Bomb, γιατί να μην τους χώσουμε και στον αέρα του 958. Ακούμε Last Times από το The Bridges That We Burn, πρωτομαγιά του 2026 από το συγκρότημα Ultra Bomb.

Τι ωραίο, τι γενναίο και αυτό το Ultra Bomb. Και θα απέλθουμε συνακροτές και φίλοι, όπως ακριβώς έχουμε υποσχεθεί στο ξεκίνημα της εκπομπής, όταν και ξεκινήσαμε με το μικρότερο σε διάρκεια τραγούδι από το νέο άλμπουμ Good God, Bad Men των Corrosion of Conformity. Τότε, στο ξεκίνημα δηλαδή, δεσμευτήκαμε ότι θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ και να το Run For Your Life από το Good God, Bad Men των Corrosion of Conformity που μας πάει ως το τέλος, 9 λεπτά και κάτι ψηλά. Από τη Ζωή Κουτελοπούλου στην κονσόλα και το Γιάννη Σημαντήρα που ετοίμασε και παρουσίασε διαμάντια για ένα ακόμα ζωντανό 10 με 11 στο 9, 58 της 3. Θερμές ευχαριστίες, βαθύτατες υποκλήσεις και ευχές για καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά! Corrosion of Conformity το συγκρότημα, για να μην σας ζαμάρουμε. Run for your life το τραγούδι. Νέο άλμπουμ, 3 Απριλίου. Good God, Bad Men.

Από το Shadows and Reflections του τρομπετίστα Μπαϊκίντα Κάρολ ακούσαμε τη σύνθεσή του Κάκι. Μαζί του ήταν ο Τζούλιος Χέμφιλ στο άλτο και το τενόρο σαξόφωνο, ο Άντωνι Ντέιβις στο πιάνο, ο Ντέιβ Χόλατ στο μπάσο και ο Φιρόαν Ακλαφ στα ντραμς. Η ηχογράφηση έγινε το 1982 στη Νέα Υόρκη. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με μια πολύ σπουδαία συνεργασία των Σκανδιναβών Λέναρτ Όμπερκ και Μπόμπο Στένσον με τον Ντον Τσέρι και τον Οκάι Τεμίζ. Μαζί τους οι επίσης Σκανδιναβοί Άντερς Γιόρμιν και Άντερς Κέλεμπερκ. Τίτλος του κομματιού «Αχάγια Ντά».

από το 1981 και το LP της πιανίστριας Joan Braquin, Special Identity, ακούσαμε τη σύνθεσή της Friday the 13th. Στο κοντραμπάσο ήταν ο Eddie Gomez και στα drums ο Jack DeJohnette.

από τους Air και το 80 Below 82 του 1982 ακούσαμε ένα κομμάτι που είχε τίτλο The Traveler. Ο Henry Threadgill ήταν στο άλτο σαξόφωνο και τη σύνθεση, ο Frederick Hopkins στο κοντραμπάσο και ο Steve McCall στα trap drums. Πάμε τώρα στο διπλό και αριστουργηματικό LP του Ron Carter Piccolo που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Sweet Basil της Νέας Υόρκης το Μάρτι του 1977. Ο Ron Carter είναι στο πίκολο μπάσο, ο Kenny Barron στο πιάνο, ο Buster Williams στο κοντραμπάσο και ο Ben Riley στα drums. Τίτλος του κομματιού που είναι σύνθεση του Ron Carter, «Ta bien conocido como».

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Σον Κόνερι ήταν ο Σκοτσέζος ηθοποιός που έγινε θρύλος ως ο πρώτος επίσημος James Bond, καθιερώνοντας το ρόλο στις ταινίες της σειράς, πρωταγωνίστησε σε 7 συνολικά και έγινε γνωστός με την επιθετική ταχύτητα και τη γοητεία που καθόρισαν τον πράκτορα 007, θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος και ο πιο εμβληματικός Bond όλων των εποχών. Σήμερα θα ακούσουμε μουσικές από ταινίες που ο Κόνερι ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα.

Σήμερα ακούμε μουσικές από ταινίες που ο Σον Κόνερι ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Ήταν ο πρώτος επίσημος Bond, ο πρώτος ηθοποιός στην κινηματογραφική σειρά, ξεκινώντας το 1962 με το Dr. No. Σε μας ήρθε η ταινία ως James Bond πράκτορ 007. Έκανε 7 ταινίες. Συμμετείχε σε 6 επίσημες της Aeon Production και μία μη επίσημη, το Never Say Never Again, καθιερώνοντας το χαρακτήρα.

Σήμερα ακούμε μουσικές από ταινίες που ο Σον Κόνερι ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Ουσιαστικά ακούμε αποσπάσματα από τα soundtracks του Goldfinger και του Thunderbolt. Οι ταινίες που έκανε ο Κόνερι ήταν το Dr. No το 62, το From Russia With Love το 63, το Goldfinger το 64, το Thunderbolt το 65, το You Only Live Twice το 67, το Diamonds Are Forever το 71 και η μη επίσημη ταινία στην σειρά ήταν το Never Say Never Again το 1983.

Σήμερα ακούσαμε μουσικές από ταινίες που ο Σον Κόνερι ενσάρκωσε τον Πράκτορα 007. Ο Σον Κόνερι καθόρισε τον ρόλο του Πράκτορα, δημιουργώντας έναν από τους πιο εμβληματικούς κινηματογραφικούς ήρωες. Έφερε στον ρόλο μια μοναδική άβρα χαρισματικότητας και επιθετικότητας, συνδυάζοντας την αριστοκρατική εμφάνιση με την αλυτόπαπια συμπεριφορά του, κάτι που τον έκανε να ξεχωρίζει. Παρότι κουράστηκε από το ρόλο, η ερμηνεία του παραμένει το πρότυπο για τον James Bond ακόμα και σήμερα.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με μια νέα σχετικά τραγουδοποιώ από το Νάσβιλ του Τενεσί ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας. Το όνομά της Μάγια Ντεβιτρή και ο δίσκος αυτός μέσω του οποίου θα κάνουμε και την πρώτη μας γνωριμία μαζί της είναι ο τρίτος της κατά σειρά από το 19 που εμφανίστηκε στη δισκογραφία. Ο δίσκος έχει τίτλο Violet Light και αφορά στην χρωματική εκείνη περιοχή του φάσματος του φωτός που ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει σε αντίθεση με κάποια άλλα ζωντανά που μπορούν όπως φερρυπίν οι πεταλούδες. Κάτι αντίστοιχο μάλιστα διερευνά στον δίσκο της αυτό η Μάγια Ντεβιτρή και για την ακρίβεια τις δυνάμεις εκείνες που δημιουργούν περιορισμούς στον άνθρωπο στην προσπάθειά του να αντιληφθεί τον κόσμο. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Χριστιανός τη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

Δύο τώρα τα τραγούδια που ακούσαμε από την Μάγια De Vitry και τον καινούριο της δίσκο με τίτλο Violet Light, How Bad I Wanna Live και Flowers, οι τίτλοι τους, και πάμε τώρα και για ένα τρίτο, Margaret.

Δύο φορές κοντά μας σήμερα η υπέροχη Καναδή Cowboy Junkies, μία με το Misguided Angel πριν από το σήμα του σταθμού μας και μία αμέσως μετά από αυτό με το Where Are You Tonight που ακούσαμε μόλις, και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες από την καναδέζικη εκδοχή της Αμερικάνα, περνάμε τώρα στην ελληνική. Κοντά μας η Dust Bowl από την Αθήνα με το The Gracious Exile.

Και από την ελληνική σκοπής Αμερικάνα προηγουμένως, αυτήν δηλαδή των Αθηναίων Dust Bowl, περάσαμε φίλοι και φίλες στην νορβηγική της εκδοχή, ένα συνδυασμό κατά κάποιο τρόπο Αμερικάνα και Ambient, του εξαιρετικού κιθαρίστα Geir Sundstedt. Στο Klepper τον ακούσαμε, ένα κομμάτι που βρίσκει κανείς στον περσινό του δίσκο με τίτλο Send Hanschaugen Still. Συνεχίζουμε όμως ένα κιθαριστικό ντουο τώρα, ενός Ιταλού και ενός Ινδού. Εράλντο Μπερνόκι και Πρακάς Σοντάκε και The Emperor Walked Alone.

Άλλο ένα δίδυμο ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, μάλιστα και αυτό κατά το ένα του ήμιση Ινδικό. Ήταν λοιπόν τη φορά αυτή ο Άγγλος drummer Richard Spaven και η Ινδή κιμπορντίστρια Σαντούνες, κατά κόσμον Σανάγια Άρντεσιορ. Στο Tree of Life τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Και πάλι ο Richard Spaven και πάλι ένα ντούο του, τη φορά αυτή με τον μισό Νεοζηλανδό, μισό Αυστραλό, Jordan Rakei. Spin.

Το σπιν λοιπόν ακούσαμε από το δίδυμο του Richard Spaven με τον Jordan Rakey, και από το οποίο για τη συνέχεια, φίλοι και φίλες, κρατάμε μόνο τον μισό Νέο Ζηλανδό και μισό Αυστραλό αυτό τραγουδοποιό. Jordan Rakey λοιπόν και πάλι, τη φορά αυτή στην διασκευή ενός κομματιού του τρομπετίστα Donald Byrd από το 1975, Wind Parade.

Άλλη μια διασκευή, φίλοι και φίλες, jazz κομματιού από το παρελθόν στην επόμενη θέση. Τη φορά αυτή πρόκειται για το Prince Tie από το 71 του βιμπραφωνίστα Bobby Hutcherson, μια διασκευή που υπογράφει ο σαξοφωνίστας και κλαρινετίστας Shabaka Hutchings.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Ραβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Η πρώτη ενότητα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στην Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια και συνθέτρια Μαφάλντα Αρνάουτ. Γεννήθηκε στην Λισαβόνα στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Το πάθος της για τη μουσική εκδηλώθηκε από τα πρώτα χρόνια της

ζωής της. Ωστόσο, στα νιάτα της δεν φιλοδοξούσε ποτέ να κάνει καριέρα ως καλλιτέχνης. Το κάλεσμα από το χώρο της μουσικής ήρθε στον τελευταίο χρόνο του πτυχίου της στην ακτινιατρική, μέσα από μια σειρά τυχαίων εκδηλώσεων, και αυτό που ξεκίνησε ως ακαδημαϊκή παράσταση, κατέληξε να μεταφέρει τη Μαφάλδα στον κόσμο της σκηνής, των προβών και των οίκων φάδων, όπου επέτρεψε στον εαυτό της να αναπτυχθεί καλλιτεχνικά. Χαρισματική και με νεανικό ενθουσιασμό, γοήτευσε το κοινό με το μοναδικό τρόπο με τον οποίο ερμήνευε παλιές και κλασικές επιτυχίες του Φάδο βεβαίως. Ωστόσο, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συνθέτοντας πρωτότυπες μελωδίες. Παρόλο που η αξία της αμφισβητήθηκε από πολλούς, υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI Music. Στην Πορτογαλία, η δισκογραφική αυτή εταιρεία, η Πολυεθνική, ήταν την εποχή εκείνη ο ισχυρότερος οίκος για το Φάδο και το σπίτι για κορυφαίες φωνές του είδους, όπως η μυθική Αμάλια Ροδρίγκες. Και θα ακούσουμε στη συνέχεια τη Μαφάλδα Αρνάουτς να ερμηνεύει μία σύνθεση που συνδέθηκε με την Αμάλια, το Πόβο και Λάβας Νορίο, του Ζωακίμ Κάμπος και Πέδρο Όμεμ Ντεμέλο.

Το Mafalda Arnautsi, το δισκογραφικό ντεμπούτο της Πορτογαλίδας ερμηνεύτριας, βλέπει το φως της δημοσιότητας το 1999 μαζί με τις κλασικές συνθέσεις του Φάδο. Συναντάμε δικές της μελωδίες, κυρίως λόγω της επιμονής του παραγωγού της Ζωάου Ζήλ να τη συμπεριλάβει. Ο δίσκος γνωρίζει καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία. Στα 24 της, η Mafalda κερδίζει την αγάπη του κοινού και καταξιώνεται από τους κριτικούς. Της απονέμεται το βραβείο Νέο Ταλέντο της Χρονιάς από τη μουσική εφημερίδα Blitz και την επόμενη χρονιά είναι υποψήφια στην κατηγορία καλύτερη τραγουδίστρια στις πορτογαλικές χρυσές σφαίρες. Ο παρθενικός δίσκος της Mafalda ήταν επίσης ένα βήμα για μια επαγγελματική σειρά παραστάσεων. Στόχος της ήταν να δίνει τον καλύτερο εαυτό της στο κοινό και να μπορεί να εκπροσωπεί επάξια τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Πορτογαλίας, πάντα με ένα σύγχρονο άγγιγμα. Ένα χρόνο μετά την επιτυχία του δίσκου και έπειτα από μια μακρά περίοδο σε εθνική και διεθνή περιοδία, η Mafalda επέστρεψε στην Πορτογαλία και ήρθε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της μέχρι τότε. Έδωσε την πρώτη συναυλία στη Λισαβόνα, την πατρίδα του Φάδο. Εμφανίστηκε επίσης στο μεγάλο αμφιθέατρο του πολιτιστικού κέντρου Μπελέμ με μεγάλη επιτυχία. Η εξαιρετικά απαιτητική αίθουσα συναυλιών ήταν sold out μάλιστα εβδομάδες πριν. Θα ακούσουμε από το ντεμπούτο άλμπουμ της την σύνθεση με τους Λίντους Όλιους.

Μία λαϊκή ρίση λέει ότι ο ποιητής δεν κοιμάται, ούτε ο δημιουργός. Μετά από μία εντυπωσιακή λοιπόν δισκογραφική αρχή, η Mafalda Arnautz ηχογραφεί τον δεύτερο δίσκο της «Εσταβός και με Ατραβέσα», που κυκλοφόρησε ταυτόχρονα στην Πορτογαλία και την Ολλανδία μέσω της EMI Music. Ήταν παραγωγή της Amelia Music και του José Martins, δύο μουσικών με βαθιές ρίζες στην παραδοσιακή πορτογαλική μουσική. Ο Ρικάρντο Ρόσα παίζει πορτογαλική κιθάρα, ο José Elmiro Νούνες βιόλα και ο Πάολο Πας μπάσο. Εμπνευσμένο από την ποίηση της Έλια Κορέια και τη γενναιόδορη μουσική του Φάουστου Μπορντάλου Ντίας, το άλμπουμ αυτό αντικατοπτρίζει μια βαθιά καλλιτεχνική εξέλιξη για τη Mafalda και θα ακούσουμε τη σύνθεση του Ντίας «Λουζιτάνα».

Λίγο αργότερα η Μαφάλντα Αρνάουτσι γίνεται η πρώτη Πορτογαλίδα καλλιτέχνης που εκπροσωπείται παγκοσμίως από τη Virgin Records. Τον Οκτώβριο του 2001 διοργανώνει τη δεύτερη συναυλία της στη Λισαβόνα και ένα χρόνο μετά την αναγνώριση, γνωρίζει την αναγνώριση, δέχεται μάλλον την αναγνώριση στο Belém Cultural Center. Κατακτά το κοινό της αίθουσας συναυλιών του Kulturzest, ένα ακόμη sold out, και αυτή η νέα επιτυχία της σηματοδοτεί την αρχή μιας ακόμη επαιτητικής περιοδίας που ταξιδεύει την Μαφάλντα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μήνες αργότερα, η πιο όρημη και πλούσια σε εμπειρίες καλλιτέχνης επιστρέφει στην Πορτογαλία για μια ακόμη πρόκληση. Αυτή τη φορά πηγαίνει στο Πόρτο. Εκεί ενσαρκώνει το θέμα Φάδο η νέα γενιά στο φεστιβάλ Πόρτο Φάδο στη Μονή Σάο Μπέντου Ντα Βιτόρια. Τόσο η τραγουδίστρια όσο και οι διοργανωτές γνωρίζουν το ρίσκο της πρωτοβουλίας αυτής, καθώς η πόλη είναι αιώνια αντίπαλος και πολλές φορές αντίθετης παραδόσης της πρωτεύουσας. Ωστόσο, αυτό που συνέβη ήταν εκπληκτικό, ξεπερνώντας ακόμα και τις καλύτερες προσδοκίες. Το Φάδο λειτουργήσε με μυστηριώδεις τρόπους και το κοινό εκεί αγκάλιασε με θέρμη τη Μαφάλντα. Η Μαφάλντα κατέκτησε με τη φωνή και τη μουσική της άλλη μία απίθανη πόλη. Το 2002 είναι μία έντονη καλλιτεχνική χρονιά για την ερμηνεύτρια και συνθέτρια με πολλές συναυλίες, αυξανόμενη δημοτικότητα και αναγνώριση. Το Φάδο, ενισχυμένο από μετρημένα νέα ταλέντα, βιώνει μία πολυπόφητη και αναμενόμενη αναβίωση. Και σχεδόν 30 χρόνια μετά την παρακμή του, το είδος έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, ανακτώντας τη θέση που του αξίζει στην κορυφή των πορτογαλικών charts. Τότε είναι που αρχίζει να διαμορφώνεται το τρίτο άλμπουμ της Μαφάλντα, το Encantamento, που είναι ένα ορόσημο στην καριέρα της, η οποία είχε αναλάβει και την παραγωγή του δίσκου. Το άλμπουμ είναι ένα διαμάντι. Ενώ η ουσία του Φάδο παραμένει ανέγγιχτη, οι συνθέσεις του άλμπουμ σχεδόν εγκαταλείπουν τις συνήθεις έννοιες του είδους, όπως το μοιραίο, τη μοναξιά και τις σκιές. Στο Encantamento, η Μαφάλντα Αρνάουτσι χρησιμοποιεί τη θλίψη ως τροφή για ελπίδα, την οδύνη ως έμπνευση για διάφανες μέρες και τις κακουχίες ως κινητήριο δύναμη για να προχωρήσουμε μπροστά. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Cansao.

Το 2003 βρίσκει την Μαφάλντα Αρνάουτσι να πετυγχάνει τον υψηλότερο βαθμό σύνδεσης με το κοινό της, προβάλλοντας τα συναισθήματά της και τον εαυτό της με τέτοιο τρόπο που ο χρόνος να φαίνεται πως σταματά καθώς τραγουδάει ζωντανά. Η Μαφάλντα έχει επίγνωση αυτού που αποτελεί το κύριο καθήκον ενός καλλιτέχνη, να είναι απόλυτα και απόλυτα γενναιόδωρος με το κοινό του. Έτσι το ρεπερτόριό της γίνεται ακόμα πιο ποικίλο, οι δεξιότητές της στη σύνθεση τη βοηθούν να ανταποκρίνεται πάντα στις απαιτήσεις της ανανέωσης που επιθυμεί το κοινό. Και από τότε που κυκλοφόρησε το Encantamento, η Μαφάλντα συνέχισε τη ζωή της στο δρόμο, τόσο στην Πορτογαλία όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα στην Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Μακάο, την Ισπανία, Τουρκία και πολλά πολλά άλλα μέρη. Η σκηνική παρουσία άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις σε όλες τις χώρες από τις οποίες πέρασε και μερικές από τις πιο αξέχασες στιγμές της είναι στο Άμστερνταμ, όπου έδωσε συναυλία σε μια από τις πιο διάσημες αίθουσες στην Ευρώπη. Βίωσε, όπως λέει η ίδια, μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της καριέρας της, χάρη στην ενθουσιώδη αντίδραση 2.500 περίπου θεατών. Επίσης, λατρεύει τη μνήμη, την ανάμνηση μάλλον, της εβδομάδας συναυλιών που είχε δώσει στην Ελλάδα, σε ένα πολύ διάσημο jazz club που της θύμισε την ατμόσφαιρα των πορτογαλικών οίκων Φάδο. Επίσης, δεν θα ξεχάσει το London Royal Albert Hall, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη για συναυλίες, με τις υπέροχες ηχητικές συνθήκες και την εξαιρετική αρχιτεκτονική. Μερικές αυτές είναι λοιπόν από τις στιγμές της Μαφάλντα στο δρόμο ανά την Ευρώπη. Το 2004 ωστόσο είναι σημείο καμπή στην καριέρα της, διακόπτεται ή μάλλον σταματάει η συνεργασία με την EMI Music και τον Ιούνιο του 2005 κυκλοφορεί το άλμπουμ Best Of, το Talvez Se Chame Saudade, που συμπυκνώνει την επιτυχημένη της πορεία μέχρι τότε, χαρτογραφώντας την εξέλιξή της, τις solo στιγμές αλλά και τις συνεργασίες της, με συνοδοιπόρους της το σύνολο τον Πάολο Περέιρα στην πορτογαλική κιθάρα, Διόγο Κλεμέντε και Λουίς Πόντσις στην κλασική κιθάρα και Ρικάρτο Κρούς στο μπάσο. Θα την ακούσουμε στη σύνθεση «O Sol Chama Por Mim».

Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το πέμπτο άλμπουμ της Mafalda Arnauci Diary κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου του 2005 και είναι η πιο προσωπική της δουλειά. Σαν ημερολόγιο αποτυπώνει στη ζωή της σχέσης, τις μαγικές συναντήσεις, τις καλλιτεχνικές αναφορές της, όπως την Αμάλια Ροδρίγκες, Μαρία Μπετάνια, Σάλας Ναβούρ, ακούσαμε τη δική της απόδοση στο υπέροχο La Bohème και Άστορ Πιατσόλα μεταξύ άλλων. Επίσης αποτυπώνει τις συνεργασίες της, τη δική της προσωπική διαδρομή, καθοδηγούμενη από εσωτερικά οράματα, τη φιλοσοφία, τη στάση ζωής, καθώς και από τις επιλογές, τις αμφιβολίες και τις δοκιμασίες της. Όλη τη ζωή της δηλαδή. Ο νέος δίσκος αυτός προωθεί τη σύνθεση όλων αυτών των στοιχείων που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα της Mafalda Arnauci. Η ποικιλομορφία του κυμαίνεται από το παραδοσιακό φάδο ως τα νέα θέματα της καθημερινής ζωής, αφήνοντας στην άκρη την ιδέα ότι αυτό το είδος μουσικής είναι προορισμένο να κατοικεί για πάντα σε ένα σκοτεινό και βαρύ σύμπαν ή τη θλίψη. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Audacia και το στίχο, με το στίχο να λέει «Φεύγει το σκοτεινό φάδο μακριά με τα τείχη του φόβου».

Το 2008 η Mafalda Arnau ψυχογράφησε τον δίσκο Flor do Fado, με το οποίο ο καλλιτέχνης φτιάχνει ένα ηχητικό τοπίο που μπορεί κανείς να συλλογιστεί και να ακούσει την ψυχή με την ίδια απόλαυση που εκτιμούμε ένα μοναδικό λουλούδι. Το 2009 συμμετείχε μαζί με τις Vivian, Luanda Cossetti και Suzanne Felix στο Rua da Saudade, ένα αφιέρωμα στον ποιητή Άριντο Σάντος, από όπου θα ακούσουμε, κλείνοντας το αφιέρωμά μας, τη σύνθεση Estrella da Tarde. Ακολούθησαν οι δίσκοι Fada, Stera da Luz και Pessoa, ένας φόρος τιμής στον κορυφαίο ποιητή και συγγραφέα Φερνάντο Pessoa. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της είναι το άλμπουμ του 2015 Mafalda Arnauci η Ατλαντίδα, και έκτοτε πραγματοποιεί σπάνιες μουσικές εμφανίσεις. Στην πραγματικότητα, λίγο που έψαξα να βρω κάποια στοιχεία για τα τελευταία χρόνια αυτά, δείχνει να έχει, να βρίσκεται σε μια παύση καλλιτεχνική η οποία διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε απλά να είναι ένας τρόπος ξεκούρασης και να επιστρέψει δρυμύτερη. Mafalda Arnauci λοιπόν, το αφιέρωμά μας στην πρώτη ενότητα της όμορφης πόλης γειτονιής του κόσμου, και κλείνουμε το αφιέρωμα με την Estrella da Tarde.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Με τη δύναμη της μουσικής ταξιδεύουμε από την Πορτογαλία και τη Μαφάλντα Αρνάουτση στο Μάλι του Αλί Φάρκα Τουρέ, αυτού του σπουδαίου τραγουδιστή και πολυοργανίστα, που ήταν ένας από τους πιο γνωστούς διεθνούς μουσικούς της Αφρικανικής Ηπείρου. Η μουσική του συνδυάζει την παραδοσιακή, τους παραδοσιακούς ήχους του Μάλι με αφροαμερικάνικα blues, θεωρείται πρωτοπόρος των blues της ερήμου. Και πολύ θα θέλαμε να τον δούμε ζωντανά τον Αλί Φάρκα Τουρέ. Δυστυχώς βέβαια έχει φύγει από τη ζωή. Στις 6 Μαρτίου συμπληρώνονται 19 χρόνια από το θάνατό του. Είχαμε όμως την ευκαιρία να δούμε τον γιο του, τον Βία Φάρκα Τουρέ, σε ένα project με τον Ίνταν Ραχέλ στο WOMEX, όταν είχε φιλοξενηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 2012. Εμείς σας αφήνουμε μετά από το Άνι του Αλί Φάρκα Τουρέ και το άλμπουμ Ράδιο Μάλι με τους σύγχρονους καλλιτέχνες των blues της ερήμου, τον Στιναρίγουεν, τους οποίους είχαμε τη χαρά να δούμε δύο φορές ζωντανά. Πολύ ωραία σκηνική τους παρουσία. Αυτή η κολεκτίβα λοιπόν από την έρημο του Μάλι, η οποία κλείνει την εκπομπή με τη σύνθεση Tenert. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης, στις γειτονιές του κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, κάθε Πέμπτη στον 958 της R3. Να είστε καλά, γεια σας!

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.